ηθικό και αυτήν την παράλογη συμπεριφορά, αλλά πάντως την είδα και εγώ και χτες και σήμερα. Δεν ξέρω, είναι σύνδρομο πανικού που μας πιάνει ότι θα μας λείψουν, ας πούμε, τα χαρτιά υγείας. Κονσέρβες. Μου έλεγαν κάτι φίλοι ότι σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, αυτές οι μεγάλες, ας πούμε, οι συσκευασίες που κουβαλάνε μέσα τα χαρτικά, τα χαρτοπετσέτες, αυτό, υγείας και όλα αυτά, είχαν αδειάσει, λέει. Δεν ξέρω τι να κάνουν οι πολίτες να μεταφέρουν τα καινούργια. Στα βενζινάδικα κάτι ουρές, γιατί θα ανέβει 2 ή 3 ή 5 λεπτά. Εντάξει, πότε πρόλαβαν και την ανέβασαν, βρε φίλε μου, καλέ, την τιμή, αφού τα αποθέματα τους, να μην σου πω ότι αυτά που έχουν μέχρι που να έρθει εδώ, ας πούμε, η βενζίνη με την αυξημένη τιμή, τα καύσιμα δηλαδή, πρέπει να έχουν αποθέματα για 2-3 μήνες από την ημέρα που συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά τέλος πάντων, είπαμε εδώ να μην μένουμε και πάρα πολύ σε αυτά τα θέματα και να σταθούμε λίγο, να πάμε σήμερα λίγο πιο κοντά σε αυτά που μας απασχολούν και μας ενδιαφέρουν καθημερινά χρόνια και χρόνια. Δηλαδή να βρεθούμε με τη βόλτα μας στη ραδιοφωνική, στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού. Σήμερα με τον Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, όπου μεταξύ άλλων θα σταθούμε λιγάκι στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, αλλά και μετά το μισό της εκπομπής θα θυμηθούμε σπουδαίες στιγμές από το έργο του Νίκου Μαμαγκάκη με αφορμή τη γενέθλια ημέρα του συνθέτη, 3 Μάρτιου 1929. Καλή σας ακρόαση.

Μια ιδιαίτερη εκτέλεση μετά από την πρώτη έτσι τόσο καθοριστική που είχε κάνει η Ελευθερία Αλβανιτάκη, που δίνει και άλλο χαρακτήρα, αλλιώς παιγμένη, με μια κιθάρα μόνο, την κιθάρα του Γιάννη, Παπαγεωργίου. Ήταν εδώ η Ναταλία Λαμπαδάκη που έκανε το ξεκίνημα της εκπομπής μας, αυτό το τραγούδι που έφτιαξε ο Νίκος Μαμαγκάκης πάνω στα ποίηματα του Γιώργου Ιωάννου. Το όχι μαζί από το κέντρο διερχομένων, όπως το έχουμε ακούσει από παλιά. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, συντροφιά σας, με επικοινωνία στο 2313-338-456, με επικοινωνία επίσης μέσω μηνυμάτων SMS στο 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Έλεγα για από χτες να πω μια κουβέντα για το περιοδικό δρόμο σχεδία του Μάρτη, που ήδη κυκλοφορεί στους δρόμους μας. Είναι μια σχεδία που, όπως μου γράφουν τα παιδιά στο δελτίο τύπου που στέλνουν κάθε φορά όταν κυκλοφορεί το νέο τεύχος, μια σχεδία των πόθων και της ξενιτιάς. Θέτουμε τους πόθους μας σε καταστολή, βιώνουμε την πολυφωνία της ξενιτιάς, διαφυλάσσουμε το πρόπυλο της μνήμης, τιμούμε ψυχές που βρίσκονται στα αζήτητα, κάνουμε ένα ταξίδι στην ευδαιμονία. Αυτά και άλλα πολλά στη σχεδία Μαρτίου 2026, τεύχος 142, ήδη από την περασμένη εβδομάδα, από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, βρίσκεται στους δρόμους της πόλης. Και επίσης να λέμε και κάτι τις για νέες κυκλοφορίες. Πριν από λίγες μέρες, 7 μέρες, ξέρω εγώ, 6-7 περίπου, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, βέβαια ψηφιακά, και ένα νέο τραγούδι, ο Πάνος Κατσιμίχας. Για να δούμε, μας αρέσει, για ό,τι αξίζει μόνο.

Πέρα από όλα τα άλλα λοιπόν, έχουμε και το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, στο οποίο βρίσκεται σιγά σιγά ο ρυθμός των συνεφίλ και όχι μόνο του κόσμου που ασχολείται γύρω από το ντοκιμαντέρ, που είναι μια σπουδαία τέχνη αυτή, οι ταινίες τεκμηρίωσης, και έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και ασφαλώς και στον τόπο μας. Το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ ξεκίνησε πάρα πολύ δειλά, το θυμάμαι από τις πρώτες του χρονιές, με πολύ λίγες συμμετοχές, και τώρα έχει φτάσει να προβάλλει 252 ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους. Ξεκινά την Πέμπτη που μας έρχεται, 5 του μήνα. Θα κρατήσει ως την Κυριακή 15 του Μάρτη, τόσο σε φυσικούς χώρους όσο και online. Οι φυσικοί χώροι βέβαια είναι τα ιστορικά κέντρα, τα κινηματογραφικά, στα οποία γίνονται οι προβολές, οι αίθουσες. Είναι πρώτα-πρώτα η ιστορική έδρα, αίθουσες Ολύμπιον και Παύλο Ζάνας. Είναι οι αίθουσες του Λιμανιού, η Φρίντα Λιάπα, η Τόνια Μαρκετάκη, Τζον Κασαβέτη, Σταύρος Τορνές. Είναι ο κινηματογράφος Μακεδονικών. Έχει 80 παγκόσμιες πρεμιέρες, αριθμός ρεκόρ για την ιστορία του φεστιβάλ, και 32 διεθνείς και 11 ευρωπαϊκές πρεμιέρες. Φυσικά και ο 958 βρίσκεται όπως πάντα στην καρδιά του φεστιβάλ, για να μεταδίδει τα νέα, για να έχει συνεντεύξεις με τους δημιουργούς, για να βρεθεί στον παλμό όλων αυτών των προβολών του δεκαήμερου αυτού, με τους συναδέλφους που θα ξεκινούν μετά ακριβώς από την δική μου ώρα, από τη μία και μετά, ως συνήθως, αλλά βέβαια και εμείς εδώ θα έχουμε επικοινωνία από το στούντιο μαζί σας, και με νέα για τις ταινίες και με νέα ιδίως για ντοκιμαντέρ που αφορούν τις τέχνες, γιατί ξέρετε, το ντοκιμαντέρ δεν είναι μονάχα, όπως πολλοί νομίζουν, τα άγρια ζώα, τα πουλιά και τα ψάρια και διάφορα τέτοια, έτσι, μόνο φυσιολατρικά. Είναι πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Είναι ντοκιμαντέρ που έχουν αποκαλύψει πολιτικά σκάνδαλα, έχουν αναδείξει πλευρές σκοτεινές της σύγχρονης ιστορίας, και σε τοπικό επίπεδο και σε παγκόσμιο. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη και αξία πια αυτό το είδος. Και ας βάλουμε εδώ μια τελεία. Βλέπω και η ώρα είναι για να βάλουμε ένα στίγμα, Απόστολε. Και αμέσως μετά δώσε μας και τους 7 νάνους στο SS Κυρίνια.

Πάρα πολύ ωραία ερμηνεία, συγκινητική, εξαιρετική, συναρπαστική, εκρηκτική και με το πάθος βέβαια πάντα μέσα και με το λιγμό που κουβαλάει η ερμηνεία της Χάρης Αλεξίου σε αυτό το ποίημα του Καβαδία, το μελοποιημένο από τον Θάνο Μικρούτσικο, που τόσο εκφραστικά φυσικά το έχει πει και ο ίδιος. Έχει γίνει από τα τραγούδια που τα έχουμε συνυφασμένα εντελώς με τη δική του σκηνική παρουσία. Για το 28ο λοιπόν Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης έλεγα, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή. Ταινία έναρξης, να τα θυμίσουμε και από εδώ ακόμη μια φορά, να τα πούμε, αν προφανώς πιθανότατα πολλοί από εσάς και πολλές τα έχετε ήδη πληροφορηθεί. Θα κάνουμε μια επανάληψη. Ταινία έναρξης, το Ρότατιν Ιτζίν της Άιβι Μίροπολ, 5 Μαρτίου το βράδυ. Αφορά ένα ντοκιμαντέρ για δημοσιογράφο και συγγραφέα Τζιν Κάρολ, που άσκησε μήνυση στον Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση και συκοφαντική δυσφήμιση και έγινε η μοναδική γυναίκα που τον κέρδισε 2 φορές σε δικαστική αίθουσα. Η ταινία κάνει διεθνή πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη. Η ταινία της λήξης, που συμπίπτει με την Κυριακή της

παραδρομή στον Όσκαρ, 15 του Μάρτη. Έχει την προβολή ενός συγκλονιστικού υποψήφιου για βραβείο Όσκαρ ντοκιμαντέρ, διαβάζω, ο κύριος Κανένας εναντίον του Πούτιν, του Ντέιβιντ Μπόρενστάιν, σε συνσκηνοδοσία Παύελ Πάσα Ταλάνκιν. Και μετά βέβαια θα γίνει ζωντανή μετάδοση της τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ και ένα ολονύχτιο πάρτι στο Ολύμπιο. Η Ζιλιέτ Μπινός ακόμα μια φορά θα βρίσκεται στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, εδώ στη Θεσσαλονίκη ακόμα μια φορά και ειδικά στο φεστιβάλ. Θα το τιμήσει με την ιδιότητα της σκηνοθέτηδας και θα μας παρουσιάσει το ντοκιμαντέρ In Motion για την συνεργασία της με τον διάσημο Βρετανό χορευτή και χορογράφο Άκραμ Καν. Στο φεστιβάλ λοιπόν το 28ο, κοίτα να δεις, 57 ελληνικές ταινίες, για να πω και μια κουβέντα για τα ελληνικά ντοκιμαντέρ, 57 ελληνικές ταινίες στο διεθνές πρόγραμμα, το διεθνές διαγωνιστικό, το διαγωνιστικό Newcomers, το διαγωνιστικό Film Forward, οι ανοιχτοί ορίζοντες και επίσης ειδικές προβολές. Το «Γιατί είναι μαύρα τα βουνά», τελετές του Φίβου Κοντογιάννη, ειδική προβολή της Κοσμοτέ TV και ειδική προβολή της ΕΡΤ, το «Ένας δρόμος θάλασσα» της Βούλας Κωστάκη. Και πάμε και σε τραγουδάκι.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

Το γράμμα του Μάλαμα από τον δίσκο αρχικά ονομασμένο Λαβύρινθος και μετά λόγω της διαφωνίας εκεί με τον Ross Daily άλλαξε όνομα και έγινε και το Σοκράτης Μάλαμας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα να σας πω για μια έκθεση που εγκαινιάζεται Τετάρτη 4 του Μάρτη. Έχω ξανααναφερθεί σε αυτήν. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όμως γιατί είναι τρεις καλλιτέχνες, Μανουσάκης, Πιτέρη και Τσατσάγιας. Τρεις καλλιτέχνες από το μουσείο που δεν έγινε, που παρουσιάζουν στο Τελόγλιο μέσα στην μεγάλη έκθεση «Τέχνη Διαγώνιος και το μουσείο που δεν έγινε». Αφορά πολλούς καλλιτέχνες που είχαν παρουσιαστεί στην μικρή πινακοθήκη, ας πούμε, στην Διαγώνιο του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Και προετοιμαζόταν αυτές τις μέρες στο Τελόγλιο και έχει εγκαίνεια την Τετάρτη. Θα γίνουν από το Δήμαρχο μάλιστα της Θεσσαλονίκης, το Στέλιο Αγγελούδη. Οι καλλιτέχνες Μανουσάκης, Πιτέρη και Τσατσάγιας έχουν ένα ενδιαφέρον ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί η πρώτη περίοδος του Μιχάλη Μανουσάκη, που κάνει τη στρατιωτική του θητεία στη Θεσσαλονίκη, στο Τρίτο Σώμα Στρατού, είναι γνωριμία του με τον Ντίνο Χριστιανόπουλο, η πρώτη ενθάρρυνση και η αρχή μιας διαρκούς φιλίας, που είναι όλα αυτά οι ρίζες της μετέπειτας δουλειάς του. Η Σούλα Πιτέρη συναντά τον Ντίνο Χριστιανόπουλο και αυτή στα πρώτα της βήματα, την ενθαρρύνει, θαυμάζει, μοιράζεται μαζί του ανησυχίες ζωής και συμμετέχει στις εκθέσεις της Διαγωνίου στην δεκαετία 70-80. Και τέλος ο Γιάννης Τσατσάγιας ήταν και αυτός ένας από τους καλλιτέχνες που φιλοξενήθηκε στην Διαγώνιο. Ο Γιάννης Τσατσάγιας που έχει φιλοξενηθεί και εδώ σε μένα στην εκπομπή, τον εκτιμώ βαθύτατα, τον συμπαθώ, να μην πω τα αισθήματά μου που τρέφω για αυτόν είναι και εκτίμησης και μεγάλης συμπάθειας, γιατί ένας αυτοδίδακτος καλλιτέχνης που έχει κάνει τα πάντα στη ζωή του, πέρα από την ανθρωπιά και την αντοχή του που έχει και έτσι μια πάντα θετική επιμονή, μια κατάφαση ζωής, έχει διατελέσει από ηθοποιός σε μπουλούκια, μανάβης, ποιητής, φιλόσοφος, περιπτεράς και το εφόδιο του το μόνο στην τέχνη του είναι ένα μαύρο μπικ. Με αυτό ζωγραφίζει και κάνει απίστευτα πράγματα, με φωτογραφική ακρίβεια κάνει τα έργα του που σχολιάζουν βιωματικά τον κόσμο μας. Και πάμε σε επόμενο τραγούδι, Απόστολε, το Λούνα Πάρκ έχουμε, το Λούνα Πάρκ να ακούσουμε.

Εξαιρετική ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου στην δουλειά αυτή του Θάνου Μικρούτσικου πάνω στην στιχουργική, την ποιητική στιχουργική του Άλκη Αλκαίου, το Λούνα Πάρκ που ακούσαμε. Και να συνεχίσουμε, είχα κατά νου να μοιραστώ μαζί σας και άλλα πράγματα, αλλά βλέπω ο χρόνος κυλά και ας αφιερώσουμε το υπόλοιπο της σημερινής μας εκπομπής σε έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες, που είχε γενέθλια ημέρα την 3η του Μάρτη, είδε το φως της ζωής 3 Μαρτίου του 1929 στο Ρέθυμνο, ο Νίκος Μαμαγκάκης, ένας από τους πιο ενδιαφέροντες, πιο σημαντικούς, πιο πολυσχηδείς Έλληνες συνθέτες, που καμιά φορά δεν του αποδίδουμε την τιμή που του αξίζει. Και πάλι τη μικρή αυτή αναφορά των λίγων λεπτών είναι πολύ μικρή για να παρουσιάσει το έργο του, αλλά έστω θα αγγίξουμε κάποιες στιγμές του, κάποιες πλευρές του μέσα από τα παρακάτω τραγούδια, ξεκινώντας από ένα πραγματικά εμβληματικό έργο που έχει κάνει πάνω στην ποίηση του Νίκου Εγγονόπουλου, πάνω στο ελληνικό ποίημα Μπολιβάρ. Ο Νίκος Μαμαγκάκης στην μουσικές ελεγίες, στην οργανικά, ορχιστρικά, αλλά μελοποιεί και στίχους. Μπολιβάρ, κράζω το όνομά σου, τραγουδά ο Γιώργος Ζωγράφος.

του Ονδούρας, της Αϊτής, του Σαντομίγκο, της Βολιβίας, της Κολομβίας, του Περού, της Βενεζουέλας, της Χιλής, της Αργεντινής, της Βραζιλίας, Ουραγουάη, Παραγουάη, του Ισπερινού, ακόμα και του Μεξικού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούμε Γεράσιμο Μιλιαρέ στην κιθάρα. Μην το πάρεις ακόμα, Απόστολε. Άστο να υπάρχει. Είναι τόσο ωραία η κιθάρα του Γεράσιμου Μιλιαρέ στις παραλλαγές που κάνει στη μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη για την ταινία Εκδρομή του Τάκη Κανελόπουλου. Μια από τις σπουδαιότερες στιγμές της δημιουργίας του συνθέτη. Του Νίκου Μαμαγκάκη, που είναι από τους πιο σημαντικούς Έλληνες συνθέτες, όπως ανέφερα και πριν. 84 χρόνια πλήρη εμπειριών και πολυδιάστατου μουσικού έργου η ζωή του. Γεννημένος 3 Μάρτη 1929, έφυγε από τη ζωή 24 Ιουλίου του 2013. Σπουδές στο Οδείο Αθηνών, μετά από τον ερχομό του από την Κρήτη, από το Ρέθυμνο που είχε γεννηθεί. Πάει μετά και μαθητεύει στην ανώτατη μουσική σχολή του Μονάχου, δίπλα στους Καρλ Όρφ και Χάραλτ Γκέντσμερ. Συνεργάζεται αργότερα με τον Ιάννη Ξενάκη, με τον οποίο γνωρίζεται και κρατά πάρα πολλά στοιχεία από την σχέση αυτή. Γράφει μουσική, να σκεφτείς, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου μετά. Κάνει μια εξαιρετική συνεργασία σε μια σειρά γερμανικών ντοκιμαντέρ με την πάνωδό του στην Ελλάδα στα 1962, γιατί είχε μείνει αρκετά χρόνια στη Γερμανία. Βραβεύεται με το έργο του Μονόλογος, παίρνει το βραβείο Μάνου Χατζηδάκη για ένα βιολοντσέλο σόλο. Η εργογραφία του έχει τα πάντα. Έχει μουσική για το θέατρο, για τον κινηματογράφο, για την τηλεόραση, έχει όπερες, έχει ηλεκτρονική μουσική, έχει κύκλους τραγουδιών. Ας πάμε σε ένα από αυτά για τη συνέχεια και με μια αγαπημένη εδώ βορειοελλαδίτισσα ερμηνεύτρια. Η πρώτη συνεργασία ήταν το 1991 στα μυστικά τραγούδια που έχουν στίχους του Γκανά, που τραγουδά και ο Δημήτρης Ζερβουδάκης εκεί. Τότε μάλιστα γνωρίζω εγώ τη Μελίνα. Την γνωρίζω τη Μελίνα Γκανά, τραγουδά στο πλατό και μόλις έχει βγάλει το δίσκο με τον Μαμαγκάκη και κάνουμε τότε την πρώτη μας εκπομπή στο ράδιο, παρατηρητής τότε. Αρκετά χρόνια μετά της γράφει τα τραγούδια για την Μελίνα ο Νίκος Μαμαγκάκης και ανάμεσα σε αυτά είναι και το 12 χτύπησαν οι δείκτες που το διασκευάζουν οι φίλοι της Μελίνας στο δίσκο «Ο Γόης του Θυσίου» και το ακούμε.

12 χτύπησαν οι δείκτες, ποίηση του Γιώργου Θέμελη, μελοποίηση τον Νίκο Μαμαγκάκη και αυτή η ιδιαίτερα ηλεκτρική πειραγμένη παρουσίαση, η διασκευή από την τετραμελή μπάντα του Γόη του Θησίου, τον Παναγιώτη Μανουηλίδη, τον Θάνο Καζαντζή, τον Κώστα Νικολόπουλο και τον Νίκο Παπαϊωάννου. Ο λόγος σε αυτό το τελευταίο μέρος εκπομπής μας για τον Νίκο Μαμαγκάκη, που έλεγα και πριν για το πολυσχηδές έργο του, πραγματικά έχει κάνει τα πάντα. Και θα πάμε τώρα να... Καταρχήν έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τους ποιητές, έτσι. Δηλαδή έχει μελοποιήσει Πρεβελάκη, Σεφέρη, Ρίτσο, Μπρέχτ, Παπαδιαμάντη, Καζαντζάκη, Βάρναλη, Καβάφη, Χορτάτσι, Εγκονόπουλο, Ελίτη. Έχει ασχοληθεί πολύ με το κριτικό θέατρο. Έχει κάνει ολόκληρη όπερα, τον Ερωτόκριτο και την Αρετούσα. Έχει κάνει την Οδύσσια του Καζαντζάκη. Έχει κάνει το Μέγα Ορατόριο των Ελλήνων του στρατηγού Μακρυγιάννη. Έχει κάνει τα 11 λαϊκά τραγούδια του Γιάννη Ρίτσου με πολύ ωραίες ερμηνείες του Γιάννη Πουλόπουλου. Τι να ακούσουμε τώρα πρώτα απ' όλα, να θυμηθούμε τη συνεργασία του με τον Λόρκα. Μάλλον όχι τη συνεργασία, την επιλογή ποιημάτων του Λόρκα που τα μεταφέρει μέσα από τις δικές του μουσικές αντιλήψεις, τους δικούς του μουσικούς τρόπους, και ακούμε το «Γεια σου Σεβίλια» από την Ένα Βενετσάνου.

Όχι, δεν θα παίξουμε τον ήλιο του μεσημεριού, δεν θα παίξουμε τα εμπορικά που έχει κάνει στον κινηματογράφο της Φίνος Φίλμς, αλλά θα σταθούμε λίγο στο 11 λαϊκά τραγούδια του Γιάννη Ρίτσου που μελοποιεί. Ρίτσο εκεί μέσα στην δικτατορία στα 1972, ένα από αυτά είναι και το Φεγγάρι Βάσανο που ακούμε αμέσως τώρα.

Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μπολιβάρ, ελεγεία για Λαούτο, το οργανικό του Νίκου Μαμαγκάκη που ακούμε. Κουβαλά πολύ Κρήτη, κουβαλάει όμως και πολύ όλο τον κόσμο η μουσική του, από Ευρώπη, από ηλεκτρονική και βέβαια από Κρήτη που ανέφερα, καθώς ήταν εξάδελφος με τον φοβερό λιράρι και μουσικό τον Ανδρέα το Ροδινό, που είναι ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της λαϊκής μουσικής της Κρήτης. Το έχει αφιερώσει και δίσκο μάλιστα στον ξαδερφό μου Ροδινό. Τραγουδάει εκεί πέρα μέσα και Ορφέας Περίδη στην παλιά παρέα. Δεν προλάβαμε τίποτε από αυτά, δεν προλάβαμε κάτι από το μεγάλο του έργο στη συνεργασία με τον Edgar Rides για την μεγάλη κινηματογραφική ντοκιμαντερίστικη σειρά, έτσι, το Πατρίδα, το Heimat 1 και 2 του 1984. 56 ώρες φιλμ και 20 ώρες μουσικής έχει γράψει. 56 ώρες φιλμ έκανε ο Edgar Rides και 20 ώρες μουσικής του έγραψε ο Μαμαγκάκης. Φοβερό έργο, καταπληκτικό. Δύσκολο άκουστο βέβαια αυτή τη στιγμή. Όπως σας αποχαιρετάμε με την ακρόαση από την ελεγγύα για Λαούτο, όπως σας είπα, από τον κύκλο Μπολιβάρ. Ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, ήταν ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής. Έχουμε Μάνα Τσικάρα για τη συνέχεια. Βεβαίως και έχουμε Μάνα Τσικάρα. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Οι Yardbirds είναι για μένα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις συγκροτήματος γενικότερα συνολικά όλων των εποχών, καθώς πέρα από το ότι υπήρξε ένα τεράστιο σχολείο για την βρετανική μουσική, ήταν ένα σχήμα το οποίο λειτουργούσε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος ήταν όχι ακριβώς μοναδικός, ήταν η νόρμα εκείνη την περίοδο, στην συνέχεια τον ξεχάσαμε και πλέον επειδή επιστρέφουν, ειδικά όσον αφορά την βιομηχανία και τη βιομηχανία της μουσικής ακόμα περισσότερο, αρχίζει και θυμίζει η σημερινή κατάσταση το πώς λειτουργούσαν τότε σχήματα σαν τους Yardbirds. Και όταν λέω τότε, εννοώ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, γιατί τότε ήταν ενεργή η μπάντα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό 60 χρόνια πριν από σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο και θα ακούσουμε σήμερα από την αρχή μέχρι και το τέλος το μοναδικό δίσκο που κυκλοφόρησαν, ολοκληρωμένο δίσκο στη Μεγάλη Βρετανία Yardbirds. Αυτό ωστόσο με αστερίσκο. Και γιατί, θα σας πω στην πορεία της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με το Lost Woman, συνεχίζουμε με το Over Under, Sideways Down.

και για να κατανοήσουμε έτσι ακριβώς την κατάσταση, θέλω να πάμε να δούμε τι συνέβαινε στην Αγγλία την περίοδο πριν τους Γιάντβερτς, δηλαδή κυρίως στην δεκαετία του 50, όπου οι νέοι ανακάλυπταν σιγά σιγά την μαύρη κυρίως μουσική της Αμερικής, είτε μέσω κάποιων δίσκων ελάχιστων εισαγωγής, είτε μέσω δίσκων που έφερνε κάποιος ο οποίος θα πήγαινε ταξίδι στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, είτε μέσω των πολύ διάσημων πειρατικών σταθμών, οι οποίοι λειτουργούσαν κυριολεκτικά μέσα σε πλοία στα διεθνή ύδατα, έτσι ώστε για να μην μπορούν να τους πιάσουν και να τους κλείσουν, και πολλές φορές είχαν στην κατοχή τους τέτοια μικρά δισκάκια και μετέδιδαν αμερικάνικη μουσική την οποία την άκουγαν οι νέοι Άγγλοι της εποχής, οι οποίοι σιγά σιγά προσπαθώντας να μιμηθούν αυτό που άκουγαν αλλά να το φέρουν κάπως και στη δική τους βρετανική πραγματικότητα, ξεκίνησαν να φτιάχνουν κάποια πρωτόλια πρωτόλιου τύπου rock and roll μουσικά ήδη, όπως ήταν το σκίφλ για παράδειγμα, για να φτάσουμε στο σημείο όπου από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 60 και μετά ξεπατικώνουν με τον καλό τρόπο βέβαια τα blues των μαύρων της Αμερικής και φτιάχνουν ένα αρκετά ιδιαίτερο ιδίωμα, το οποίο ήταν, προσπαθούσε να ακουστεί σαν μαύρο blues, ωστόσο δεν μπορούσε να πετάξει την λευκότητα από πάνω του. Όλα αυτά βέβαια τα βάζουμε σε εισαγωγικά, γιατί όλα αυτά είναι σχετικά. Μία από τις μεγαλύτερες blues μπάντες της Αγγλίας ήταν οι Yardbirds, οι οποίοι δημιουργήθηκαν στο Λονδίνο το 1963, και λέω εγώ πιο πριν ότι ήταν ένα τεράστιο σχολείο, καθώς αυτές οι μπάντες δημιουργούντουσαν και σε ένα πειραματικό κάπως στάδιο από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να παίξουν αυτήν τη μουσική και προσέλκυαν και σαν κοινό αλλά και σαν μουσικούς και σαν συνεργάτες αντίστοιχους νέους που επίσης ήθελαν να ασχοληθούν με αυτήν τη μουσική. Επομένως βλέπουμε σχήματα σαν τους Yardbirds ή σαν τα σχήματα του Alexis Corner για παράδειγμα. Βλέπουμε σχήματα τα οποία αλλάζουν συνεχώς τα μέλη τους, και τα μέλη αυτά που περνάνε από τα σχήματα αυτά είναι άνθρωποι οι οποίοι στην πορεία έκαναν τεράστια καριέρα, έγιναν superstars γενικότερα της μουσικής μέχρι και σήμερα. Για παράδειγμα, από τους Yardbirds έχει περάσει ο Eric Clapton, έχει περάσει ο Jeff Beck, έχει περάσει ο Jimmy Page μεταξύ άλλων. Εμείς είμαστε σε μια φάση στην δεκαετία, μάλλον στο 1966, όταν βγάζουν και τον πρώτο τους ολοκληρωμένο δίσκο στην Μεγάλη Βρετανία, όχι ακριβώς όμως οι ίδιοι, γιατί οι Yardbirds ήταν ένα σχήμα το οποίο λειτουργούσε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος είχε την επιταγή τραγούδι μετά το τραγούδι, single μετά το single, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μάλλον κυκλοφορία, έτσι ώστε να βρίσκεσαι συνέχεια στην επικαιρότητα, να παίζεις συνέχεια στα ραδιόφωνα, χωρίς να σε ενδιαφέρει τόσο πολύ ένα συνολικό ομοιογενές αποτέλεσμα.

Και για να καταλάβουμε λίγο αυτό που έλεγα πριν λίγο, να σας δώσω ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο εγώ το συνειδητοποίησα κυριολεκτικά την προηγούμενη εβδομάδα, όταν έβλεπα το ντοκιμαντέρ Becoming Led Zeppelin του 2025 για τα ξεκινήματα των Led Zeppelin, όπου έλεγε ο Jimmy Page κάποια στιγμή, ο οποίος ήταν συνηθισμένος σε αυτόν τον τρόπο δουλειάς, είτε με τους Yardbirds είτε μέσω της session δουλειάς που έκανε σαν μουσικός, στο να παίζει σε όχι τόσο ολοκληρωμένα πράγματα, στο να παίζει για τραγούδια, στο να παίζει για singles. Λέει λοιπόν κάποια στιγμή ο Jimmy Page ότι είχε βαρεθεί τόσο πολύ αυτόν τον τρόπο δουλειάς. Ήθελε να φτιάχνει ολοκληρωμένους δίσκους, ήθελε να φτιάχνει άλμπουμ στα οποία θα ακούγονται από την αρχή μέχρι και το τέλος. Είχε μάθει για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των βραχαίων στην Αμερική, που συνήθισαν να παίζουν ολόκληρες τις πλευρές ενός δίσκου από την αρχή μέχρι και το τέλος, χωρίς σταματημό. Ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο και δεν ήθελε με τίποτα η Led Zeppelin, που ακολούθησαν τους Yardbirds, να κυκλοφορούν singles. Και πραγματικά, άμα ψάξετε τη δισκογραφία των Led Zeppelin, θα δείτε ότι έχουν βγάλει ελάχιστα singles στην καριέρα τους, μάλιστα χωρίς επιτυχία κιόλας, ενώ οι δίσκοι τους ήταν υπερεπιτυχημένοι, όπως γνωρίζουμε. Πολύ πιθανόν τα single αυτά να μην ήταν καν δικές τους επιλογές να κυκλοφορήσουν, ήταν επιλογές των εταιριών. Και λέει μάλιστα συγκεκριμένα για το Whole Lotta Love ότι όλο το μεσαίο πειραματικό μέρος του Whole Lotta Love μπήκε ακριβώς σε εκείνο το σημείο, για να μην μπορεί μια εταιρεία να βγάλει το τραγούδι εκείνο ως single. Και βλέποντας εγώ αυτό, διαβάζοντας και βλέποντας βέβαια στο ντοκιμαντέρ αυτή τη δήλωση, μπήκα όντως μετά στη δισκογραφία και είδα ότι οι Led Zeppelin είχαν κυκλοφορήσει ελάχιστα single, γιατί ο Jimmy Page, έχοντας συνηθίσει και ίσως κουραστεί από αυτή την ιστορία με τους Yardbirds, δεν ήθελε να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το να κυκλοφορείς μόνο single και όχι ολοκληρωμένους δίσκους, ή τουλάχιστον αυτός να είναι ο στόχος σου, είναι κάτι αρνητικό. Έτσι, σε καμία περίπτωση προς Θεού. Ήτανε ένας τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η μουσική βιομηχανία εκείνη την χρονική περίοδο, και βλέπουμε ότι σιγά σιγά από το 2000 και μετά επιστρέφει αυτή η ιστορία και οι καλλιτέχνες βασίζονται πολύ περισσότερο σήμερα στα singles, και μάλιστα σε αρκετά μικρό χρονικό διάστημα το ένα από το άλλο, για να παραμένουν, ειδικά σήμερα στην εποχή της πληροφορίας και του διαδικτύου, συνεχώς στην επικαιρότητα.

Οι Yardbirds λοιπόν ξεκινάνε την καριέρα τους, την δισκογραφία όσον αφορά τους δίσκους, όσον αφορά τα LP, με έναν ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο, έναν live δίσκο, κάτι το οποίο τότε δεν συνηθιζόταν πάρα πολύ, και αυτό γιατί ακριβώς βασίζονταν στα singles και στην επιτυχία που θα είχαν τα τραγούδια όχι μόνο στην Αγγλία αλλά και στην Αμερική, με τη βρετανική εισβολή που λέγανε τότε στην μουσική. Ο Jeff Beck του 1965 αντικαθιστά τον Eric Clapton στην κιθάρα και φαίνει έναν τελείως καινούριο ήχο στο σχήμα. Θα δούμε λίγο στην πορεία τι σημαίνει ακριβώς καινούριος ήχος, σε μια περίοδο που οι Yardbirds προσπαθούν την επιτυχία, μάλλον τις συνταγές της επιτυχίας των singles, να τις μεταφέρουν στον δίσκο, σε μια αρκετά καινούργια βέβαια συνθήκη, στην οποία δεν ήταν και τόσο συνηθισμένοι. Μάλιστα λέγεται πως μπήκαν στην αρχή στο στούντιο, ηχογράφησαν περίπου 10 τραγούδια και στην πορεία το project αυτό μπήκε τελείως στον σιρτάρι. Άλλαξαν μάνατζερ και ξεκίνησαν να ηχογραφούν πλέον καινούργια τραγούδια εξ αρχής με τον Jeff Beck στην κιθάρα, που εν τέλει θα ήταν τα τραγούδια τα οποία θα έφτιαχναν τον δίσκο που ονομάστηκε Roger the Engineer ή σκέτο Yardbirds, ανάλογα με την έκδοση που είχες αγοράσει. Θα πούμε και για τον τίτλο στην πορεία της εκπομπής αυτής. Ο Jeff Beck λοιπόν βάζει το στίγμα του πλέον στο σχήμα και ηχητικά, όχι μόνο στον δίσκο αυτό αλλά στα singles γενικότερα, κυρίως λόγω του παίξήματος, του πολύ ιδιαίτερου παίξήματος που είχε και των στοιχείων που έφερε, τα οποία μπορεί να φαίνονταν αντιθετικά όσον αφορά τις συνθέσεις των κομματιών. Εν τέλει ωστόσο ήταν αυτά τα στοιχεία τα οποία έδιναν στους Yardbirds αυτήν την ιδιαιτερότητα που τους έκαναν να είναι πολύ επιτυχημένοι και στην Αγγλία αλλά και στην Αμερική.

τρία από τα αρχικά κομμάτια, μάλλον οι βασικές σου γραφείς από τα τρία αρχικά κομμάτια που σας είπα πριν ότι εν τέλει απορρίφθηκαν, είναι κάποια από τα κομμάτια που ακούγονται εν τέλει στον δίσκο. Ξεκινάνε λοιπόν οι γραφείς από την αρχή πλέον με τον Jeff Beck στην μπάντα. Μάλιστα να σημειώσουμε εδώ ότι ο δίσκος αυτός είναι ο μοναδικός στον οποίο ο Jeff Beck εμφανίζεται να παίζει κιθάρα σε όλα τα κομμάτια του δίσκου. Ούτως ή άλλως και αυτός θα αποχωρήσει λίγο αργότερα αφού συνυπάρξει για λίγο καιρό με τον Jimmy Page τους Yardbirds. Και τώρα πώς δούλευαν τότε, όπως λέει τέλος πάντων η ιστορία, για να φτιάξουν αυτόν τον δίσκο σαν συγκρότημα. Έμπαιναν αρχικά, ηχογραφούσαν τα βασικά tracks, τα βασικά όργανα, δηλαδή μπάσο, τύμπανα και κιθάρα, άντε και κανένα πιάνο, κανένα κρουστό σε κάθε κομμάτι, και άφηναν μετά τον Jimmy Page, τον Jeff Beck, να πατήσει από πάνω και να αλλάξει την πραγματικότητα, την φυσιογνωμία του κομματιού κατά το δοκούν, και σε τέτοιο τρόπο και εν τέλει να το κάνει έτσι σημαντικό και ξεχωριστό. Και μάλιστα είχε πει ο ίδιος ότι απλά θα καθόμουν στην άλλη μεριά του στούντιο, από την άλλη μεριά της πόρτας και του τζαμιού, θα τους περίμενα να ηχογραφήσουν και οριακά με θυμό θα περίμενα να μπω μετά και να αλλάξω τα φώτα σε ό,τι είχαν κάνει. Βέβαια οι άλλοι του έδιναν όλο αυτό το ελεύθερο, καθώς ήξεραν ότι αυτός ήταν ο μοναδικός ο οποίος θα μπορούσε να μεταμορφώσει τα κομμάτια. Και τι τώρα εννοούμε όταν λέμε ότι ο Jeff Beck έρχεται και φέρνει τον δικό του προσωπικό ήχο και το δικό του προσωπικό και ξεχωριστό στίγμα στην μπάντα? Ο Jeff Beck εκείνα τα χρόνια πειραματίζεται πάρα πολύ, κυρίως επειδή σιγά σιγά τότε στα μέσα της δεκαετίας του 60 είναι που ηχητικά αυτή η μουσική αρχίζει και αλλάζει, καθώς εφευρίσκουν μάλιστα οι άνθρωποι συνεχώς καινούριους τρόπους να πειράζουν τον ήχο. Για παράδειγμα, οι πρώτες μονάδες παραμόρφωσης του ήχου της κιθάρας τότε σιγά σιγά αρχίζουν και φτιάχνονται έστω και σε πρωτόλια μορφή, και ο Jeff Beck παίζει πολύ πιο παραμορφωμένη την κιθάρα του από ό,τι είχαν συνηθίσει στη βρετανική μουσική σκηνή μέχρι εκείνα τα χρόνια. Αρχίζει και βάζει ανατολίτικες επιρροές, αρχίζει και βάζει ινδικές επιρροές και γενικότερα όλο αυτό το ψυχεδελικό στοιχείο που σιγά σιγά ξεκινούσε να δίνει το στίγμα του ηχητικά για τα χρόνια που θα συνέχιζαν από το 65 και μετά, πάνω κάτω έτσι χοντρικά στην ροκ μουσική. Βάζει όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν που κάνουν ξεχωριστή την μουσική και κάνουν, τραβάνε τον κόσμο να θέλει να ακούσει και να αγοράσει τους δίσκους, είτε τα LP είτε τα 7 ίντσα των Yardbirds, και στην Αγγλία αλλά και στην Αμερική αλλά και γενικότερα σε όλη την Ευρώπη.

πούμε έτσι λίγο δύο λόγια και για τον τίτλο του δίσκου. Ο επίσημος τίτλος σε όλους τους καταλόγους είναι πολύ απλά το όνομα της μπάντας, δηλαδή Yardbirds. Ωστόσο, ο τίτλος με τον οποίο είναι γνωστός ο δίσκος και συζητιέται εδώ και 60 χρόνια από στόμα σε στόμα είναι Roger the Engineer, Roger ο μηχανικός δηλαδή. Και γιατί είναι αυτός ο τίτλος του δίσκου? Στο εξώφυλλο του δίσκου βλέπουμε ένα σκίτσο από αρκετά ενδιαφέρον του Chris Dredger, ο οποίος έπαιζε κιθάρα και ενίοτε μπάσο στους Yardbirds, όπου έχει φτιάξει έτσι με έναν πειραματικό τρόπο το πορτρέτο του Roger Cameron, ο οποίος ήταν ο μηχανικός ήχου για τον δίσκο αυτό, ένας από τους μηχανικούς ήχους για τον δίσκο αυτό, δηλαδή Roger ο μηχανικός, Roger the Engineer. Υπάρχει έτσι και σαν σημείωση της ζωγραφιάς αυτός ο τίτλος, γι' αυτό και ανεπίσημα τουλάχιστον είναι γνωστός ο δίσκος μέχρι και σήμερα σαν Roger the Engineer, ενώ επίσημα είναι ο τίτλος του απλά, πολύ απλά, Yardbirds. Είναι, όπως σας είπα και πιο πριν, ο μοναδικός δίσκος που έχουν κυκλοφορήσει στην Μεγάλη Βρετανία, αρκετά μεγάλη επιτυχία. Είναι ένας από τους δίσκους που βγάλανε στην Αμερική, ο πιο επιτυχημένος τους εκεί. Αλλά γιατί ένας από τους δίσκους? Ας ακούσουμε και ακόμα δύο κομμάτια και θα σας πω λίγο πιο μετά γιατί.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

να μιλήσουμε τώρα για κάτι το οποίο το λέω και το ξαναλέω συνήθως όταν ασχολούμαστε με δίσκους και με διάφορα παραδείγματα εκείνης της χρονικής περίοδου. Ακόμα λοιπόν στη δεκαετία του 60 δεν έχει ομογενοποιηθεί η αγορά και η βιομηχανία της μουσικής όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, έτσι, με τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που έχουν την μερίδα του λέοντος στην παραγωγή και τη διακίνηση της μουσικής. Ακόμα υπάρχουν βέβαια και τότε, αλλά άλλη επιρροή έχει μία εταιρεία στην Ευρώπη, άλλη επιρροή έχει στην Αγγλία, άλλη επιρροή έχει στην Αμερική, άλλες θυγατρικές έχουν από εδώ και από εκεί, οπότε είναι πολύ, πολύ σύνηθες διαφορετικές δισκογραφικές εταιρείες να διακινούν την μουσική καλλιτεχνών σε κάθε διαφορετική αγορά και είναι επίσης πολύ σύνηθες κυρίως στην αγορά της Αμερικής μία δισκογραφική εταιρεία να κυκλοφορεί τραγούδια τα οποία είχαν επιτυχία σε κάποια άλλη χώρα του κόσμου ή έτσι σε μορφή δίσκου παύλα συλλογή ή να ξαναπιάνει singles τα οποία είχαν επιτυχία στην ίδια την αγορά προέλευσης της εταιρείας, να τα μαζεύει μαζί σε έναν δίσκο παύλα συλλογή και να τα ξανακυκλοφορεί έτσι ώστε να έχουν ακόμα περισσότερο κέρδος χρηματικό και να ξαναπουλήσουν στην πραγματικότητα την ίδια μουσική ξανά και ξανά. Γι' αυτό βλέπουμε οι Yardbirds να έχουν κυκλοφορήσει επίσημα έναν μόνο δίσκο στην Αγγλία αλλά περισσότερους στην Αμερική. Πρόκειται για αντίστοιχες περιπτώσεις σαν αυτήν που σας είπα, σας περιέγραψα μέχρι τώρα. Τώρα άλλα δύο κομμάτια μας έχουν μείνει πάνω κάτω για την ακρόαση, για την ολοκλήρωση της ακρόασης του Roger the Engineer. Ας συνεχίσουμε με το What Do You Want.

Αυτά ήταν λοιπόν τα 12 τραγούδια τα οποία αποτελούν τον Roger the Engineer ή Yardbirds, όπως είναι ο επίσημος τίτλος του μοναδικού δίσκου που βγάλαν στη Μεγάλη Βρετανία. Yardbirds σαν ολοκληρωμένο studio album δηλαδή, και λέω της βρετανικής εκδοχής του βρετανικού λοιπόν δίσκου, γιατί στην Αμερική, όπως επίσης ήταν αρκετά συνηθισμένο εκείνη την εποχή, κυκλοφορεί ο δίσκος με το ίδιο όνομα αλλά με λίγο διαφορετική σειρά τραγουδιών, ή τέλος πάντων διαφορετικά είναι τα τραγούδια που έχουν μπει μέσα, ή στη συγκεκριμένη περίπτωση παραλείπονται δύο τραγούδια από την βρετανική εκδοχή και στην Αμερική κυκλοφορεί το Yardbirds με 10 και όχι 12 τραγούδια. Όλα αυτά όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία στον Ιούλιο του 1966. Το επόμενο του single έρχεται τον Οκτώβριο του 1966. Έχει μπει ήδη ο Jimmy Page στην μπάντα και κατά την μικρή χρονική περίοδο που συνυπάρχει με τον Jeff Beck κυκλοφορούν λοιπόν μερικές ηχογραφίσεις που τους ακούμε και τους δύο μαζί στο ίδιο συγκρότημα στην κιθάρα. Θα κλείσουμε λοιπόν σήμερα την εκπομπή μας με το διπλό single Happenings 10 Years Time Ago και Psycho Daisies μαζί Jimmy Page και Jeff Beck στους Yardbirds. Κάπως έτσι θα σας αφήσω λοιπόν για σήμερα, για τη σημερινή εκπομπή ολόκληρη αφιερωμένη στο Roger the Engineer, τον Yardbirds, ενός από τα μεγάλα σχολεία της μουσικής στην Μεγάλη Βρετανία κατά τη δεκαετία του 60. Είπαμε λίγο νωρίτερα για τις μπάντες του Alexis Corner, δεν ανέφερα τους Blues Breakers βέβαια του John Mayall, έτσι αυτά τα τρία μεγάλα σχολεία που σχεδόν όλοι οι μεγάλοι της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, της μουσικής αυτής πέρασαν από αυτές τις μπάντες σιγά σιγά όταν ήταν παιδιά και μεγαλώνοντας και ηλικιακά αλλά και μουσικά. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιοφωνό της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Ταξίδι είναι η ζωή, χρώμα, σώμα, παίρνει το όνειρο ξανά και μεταμόρφα δωμάτια σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Μινά Πασπαλά. Ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό jukebox, ξεκίνημα εβδομάδα. Είμαστε στη μέση ακριβώς του καλοκαιριού και όπως το συνηθίζουμε κάθε Δευτέρα θα ακούσουμε σήμερα αποκλειστικά νέες κυκλοφορίες, όλες από την ελληνική δισκογραφία και την ελληνική μουσική. Θα ακούσουμε είτε επιλογές από καινούργια άλμπουμ, είτε μεμονωμένα καινούργια τραγούδια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες ή και τους τελευταίους μήνες. Τα όμορφα δωμάτια είναι το πρώτο δισκογραφικό βήμα του Μινά Πασπαλά. Πρόκειται για ένα EP 5 τραγουδιών που σε ταξιδεύουν απευθείας πάνω στα σύννεφα, που σε ταξιδεύουν κάτω από τα αστέρια και μπορούν τα όμορφα δωμάτια να είναι ένα καταφύγιο για όσους ψάχνουν σήμερα την ομορφιά και την τρυφερότητα.

0: αλλιώς τα περίμενα εσύ. Τι να σου πω, σκέφτομαι να τα παρατήσω. Ξέρεις κανένα κόλπο να μου πεις, να πετάξω ψηλά?
1: Ακούσαμε και τις Αμφιβολίες, ακόμα ένα από τα 5 καινούργια τραγούδια σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Μινά Πασπαλά, ο οποίος μας συστήνεται μέσα από το πρώτο του EP, τα όμορφα δωμάτια. Ακούσαμε για το θαλασσινό λουλούδι στο αυτί μου, τα άστρα που έχω για οδηγό, και νομίζω πως ως φυσική συνέχεια θα έρθει το ζεφυρολίμανο του Κωστή Χρήστου, με τη συμμετοχή του Γιάννη Λίτενα στο τραγούδι.

σε ένα έρημο ζεφυρολίμανο η Παρηγοριά να φωλιάζει η πουλιά στα φεγγάρια και είναι αυτό ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια του Κωστή Χρήστου, το οποίο βρίσκεται στο Fake Volan, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Κωστής τον Μάρτιο του 2026. Στις 9 Ιουλίου, πριν λίγες μέρες δηλαδή, ο Λεωνίδας Μπαλάφας κυκλοφόρησε το Κύμα, ένα καινούριο λαϊκό βαλσάκι σε δική του μουσική και στίχου. Στο Κύμα ηχογραφήθηκε στο στούντιο του Νίκου Ρέτσου στον Πειραιά. Τραγουδούν ο Σάβας Τσιόλης, ο Μάνος Βλοϊτός και ο Λεωνίδας Μπαλάφας.

Ήταν η Όαση αυτή που ακούσαμε, το τραγούδι που κυκλοφόρησε ο Δημήτρης Μπάκουλης στα μέσα του Ιουλίου του 2026 και είναι αυτό ένα κομμάτι που έγραψε ο Δημήτρης Μπάκουλης για όσες και όσους αντέχουν την θερινή βαρβαρότητα της πόλης χάρη στην όαση του έρωτά τους. Θα παραμείνουμε στον Δημήτρη Μπάκουλη και θα τον ακούσουμε σε ένα καινούριο ντουέτο που τραγουδά παρέα με τον Γιάννη Χαρούλη. Η στίχη είναι του Άλκη Αλκαίου και είναι στίχη αυτή που παρέμειναν ανέκδοτοι μέχρι πριν λίγο καιρό. Ο Δημήτρης Καράς βρήκε τους στίχους αυτούς του Άλκη Αλκαίου, τους μελοποίησε και σε λίγο καιρό θα έχουμε και ένα ολοκληρωμένο κύκλο τραγουδιών που θα κυκλοφορήσει από το 8ο με αντίστοιχους ανέκδοτους στίχους του Άλκη Αλκαίου. Εμείς θα ακούσουμε τον Γιάννη Χαρούλη και τον Δημήτρη Μπάκουλη στους Αγγέλους των Πρωινών.

Οι Άγγελοι των Πρωινών είναι το καινούριο τραγούδι, το καινούριο ντουέτο που ακούσαμε από τον Δημήτρη Πάκουλη και τον Γιάννη Χαρούλη σε στίχους του Άλκη Αλκαίου και μουσική που έχει γράψει ο Δημήτρης Καράς. Θα συνεχίσουμε με τον Κωστή Κωστάκη, τον οποίο είχαμε καλεσμένο την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στο στούντιο του 958 και παρουσιάσαμε μαζί τον Θαμπό Παράδεισο, τον πρώτο του προσωπικό δίσκο. Η εκπομπή αυτή βρίσκεται πλέον on demand στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Μετά τον Θαμπό Παράδεισο που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2026, ο Κωστής Κωστάκης συνεχίζει να κυκλοφορεί καινούργια τραγούδια και έτσι στις 9 Ιουλίου το 2026 κυκλοφόρησε ο Μελισσοκόμος σε μουσική και στίχους δική του. Θα ακούσουμε τον Κωστή Κωστάκη στην κιθάρα και στο τραγούδι, τον Φώτη Βεργόπουλο στο μπουζούκι, τον Φάουστο Ζιρακόφσκι στο σαξόφωνο, τον Παναρμή την Μπούμπα στο βιολί, ο Γιάννης Κάτος είναι στο κοντραμπάσο, ο Άγγελος Πολυχρόνου στα κρουστά, Μελισσοκόμος.

Ακούσαμε τον Μελισσοκόμο, το καινούριο τραγούδι του Κωστή Κωστάκη, και θα συνεχίσουμε με το Θερινό Μπουρίνι που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Είναι ακόμα ένα καινούριο τραγούδι αυτό. Η στίχη είναι του Γιάννη Γιαννακόπουλου και η μουσική του Δημήτρη Βαβλιάρα, με ήλιο και ουρανό, κεντά στα βήματά σου, κοινά που πέφτουν στη φωτιά πριν τη ζωή χορτάσουν. Είναι μερικοί από τους στίχους που βρίσκονται στο Θερινό Μπουρίνι που θα ακούσουμε από τη φωνή της Φωτεινής Βελεσιότου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Όλα τέλεια. Ονομάζεται το ολοκένουργιο τραγούδι της Νατάσας Μποφίλιου σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, και πρόκειται για την ιστορία που μετατρέπει το προσωπικό βίωμα σε μια αφήγηση που οδηγεί στην αποδοχή του ατελούς εαυτού μας. Και μιας και μιλάμε για τον ατελή εαυτό, πάντα κάτι θα λείπει, και αυτός είναι ο τίτλος σε ένα από τα καινούργια τραγούδια που βρίσκονται στον Ίνεμο, που είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος της Χριστίνας Ψύχα. Η μουσική είναι του Νικόλα Αναδόλη, η στίχη του Νικόλα Ασκορδαλάκη, πάντα κάτι λείπει.

Πάντα κάτι λείπει. Ακούσαμε από την Χριστίνα Ψύχα ένα κομμάτι που βρίσκεται στον πρώτο της προσωπικό δίσκο, στον Ίνεμο, που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Και θα συνεχίσουμε με τον Βαρόνο Μινχάουζεν, ο οποίος έζησε τον 18ο αιώνα και έμεινε στην ιστορία και τη συλλογική μνήμη ως ο μεγαλύτερος ψεύτης όλων των εποχών. Έλεγε κάθε απίθανη ιστορία για τα ταξίδια του και την ζωή του ο Μινχάουζεν. Μινχάουζεν ονομάζεται και το ολοκένουργιο τραγούδι σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Ορφέα Περίδη, το οποίο και θα ακούσουμε.

Πετάξαμε όλη νύχτα μαζί πάνω από την πόλη και κάτσαμε σε ουράνιο καφέ. Ναι, ήταν ο Μινχάουζεν, το καινούριο τραγούδι του Ορφέα Περίδη. Σε παρόμοιο ύφος θα ακούσουμε και το καινούριο τραγούδι της Μαρίας Κελαϊδόνη, η οποία θα φτιάξει μια βάρκα με μακριά κουπιά και θα σαλπάρει προς το φεγγάρι.

Λάθρος, το φεγγάρι, ακούσαμε σε μουσική και στίχους που έχει γράψει η Μαρία Ακελαϊδόν, η οποία ήταν και στο τραγούδι. Στις κιθάρες, στα κρουστά και στο προγράμμινγκ ήταν ο Θέμος Απίκος Ρίζος, ο οποίος είναι σταθερός συνεργάτης της Μαρίας Ακελαϊδόν. Και εμείς θα παραμείνουμε στον Θέμο Ρίζο και θα ακούσουμε κάτι από την ψυχοθεραπεία, την προσωπική του δουλειά που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2026. Θα ακούσουμε από τον Θέμο Απίκο Ρίζο το νόημα της ζωής.

Ήταν το νόημα της ζωής, έτσι όπως μας το παρουσίασε ο Θέμος Απίκο Ρίζος. Και φτάνοντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα ακούσουμε κάτι από τους Μπαϊλέμος, που είναι οι οχταμελείς μπάντα από την Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έχουν τα δικά τους κομμάτια, τα οποία βασίζονται κυρίως σε ρέγγε και σκα στοιχεία. Τον Μάιο του 2026, οι Μπαϊλέμος κυκλοφόρησαν το καινούριο Χωρίς Εμένα, το οποίο και θα ακούσουμε, και αμέσως μετά, πάλι με ρέγγε στοιχεία, θα ακούσουμε την καινούργια διασκευή των Λοκομόντο, που είναι ο πενιντάρης στο πολύ γνωστό τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, έτσι όπως το έχουν διασκευάσει οι Λοκομόντο. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Μπέμπε, Μαρία, Ασουσένα, Μανάδες, Τελίσια, Μάτα, Τερέσα, Μενάδες. Τα σπλάχνα σας πίσω ζητάτε από το δίνιο, στα χέρια σημαία της φρίκης ενθύμιου. Και αναμένω μια φωτογραφία του δόλιου παιδιού.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε. Γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, Δευτέρα 3 Αυγούστου, σε ένα εντελώς άκαρδο καλοκαίρι, είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της Αρτρία. Τάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, μαυρισμένος, μόλις γύρισε από τις Βερμούδες και πρόκειται να ξαναπάει, δεν ξέρω σε ποιο σύμπλεγμα νησιών. Καλύτερα να πας, Τάσο, στα νησιά του Πάσχα. Όσο πιο μακριά από εδώ, τόσο το καλύτερο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα, εκτάκτος μέχρι τις 10. Η κρίση στη Θέουτα, η σύγκρουση των ελικοπτέρων τα οποία λάμβαναν μέρος σε μια κατάσβεση μιας ακόμη Megafire, από εκείνες τις φωτιές οι οποίες πραγματικά έχουν σκοτεινιάσει το φετινό καλοκαίρι και για τις οποίες έχουν γραφτεί τόσα πολλά πράγματα, είναι τα δύο στοιχεία τα οποία δίνουν σήμερα τον τόνο σε μια επικαιρότητα την οποία δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ψάχνει κανείς να βρει έτσι τα επίθετα για να τη χαρακτηρίσει. Είναι μια επικαιρότητα απόλυτα αποκαρδιωτική. Τέλος πάντων, ψυχραιμία. Θα είμαστε, όπως σας είπα, μέχρι τις 10 μαζί, 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό, 69, 378, 291 σε περίπτωση που σας έρθει η όρεξη να μας στείλετε κάποιο γραπτό μήνυμα στο Viber. Και επειδή σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ο οποίος, όπως ξέρετε, εκτός από ένας σημαντικός ποιητής και ένας τολμηρός πεζογράφος, υπήρξε και ψυχαναλυτής, ψυχοθεραπευτής για την ακρίβεια, από τους πρώτους στην Ελλάδα. Υπήρξε βέβαια και μία περίπτωση ανθρώπου η οποία μας έφερε αντιμέτωπους με απόλυτες αλήθειες με τον εαυτό μας, όπως συμβαίνει κάθε φορά με κάποιον που έχει ασχοληθεί με τον υπερρεαλισμό. Και ο Εμπειρίκος ήταν αυτό που λέμε ο πατέρας του ελληνικού υπερρεαλισμού. Δεν ξέρω αν αυτή η άποψη έχει αμφισβητηθεί από τους μελετητές, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε μέχρι σήμερα. Με αφορμή αυτό, άκουσα χθες ένα podcast με τον γιο του Εμπειρίκου, τον Λεωνίδα Εμπειρίκο, ο οποίος έχει δώσει εξαιρετικές συνεντεύξεις στον τύπο, ένα πρόσωπο το οποίο μεγάλωσε μέσα στην ποιήση και αν θυμάται, λέει, κάτι πολύ καλά, είναι τη φωνή του πατέρα του, να απαγγέλει, Ουίλιαμ Μπλέικ. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και μπαίνουμε με προσοχή μέσα στην ειδησιογραφία της ημέρας. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul.

Λοιπόν, όμορφη πρωινή ήχη για το ξεκίνημα μιας άγριας Δευτέρας. Θέλω να σας πω ότι αν κανείς, ας πούμε, μπει και αρχίζει να περιηγείται, πέφτοντας ακόμη και σε ψεύτικα κατασκευασμένα πρωτοσέλιδα εφημερίδων οι οποίες θέλουν να λέγονται ιστορικές. Αυτό και αν είναι. Ήταν ίσως η πρώτη φορά που απροκάλυπτα εντελώς κάποιος κατασκευάζει ένα ρεπορτάζ. Έχει διαψευστεί από όλους τους εμπλεκόμενους και το συνοδεύει με μια φωτογραφία η οποία είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και είναι και μια εφημερίδα ιστορική, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή κάποιος να βγει και να περιμένει να ακούσει μια λέξη που ακούγεται εξαιρετικά σπάνια στον δημόσιο χώρο, η οποία είναι η λέξη συγγνώμη. Και αν κάποιος την πει τη λέξη αυτή στον δημόσιο χώρο, δεν αποκλείεται από πίσω να έχουν μεσολαβήσει δικηγόροι και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Υπάρχει αυτό το συγγνώμη, όχι βεβαίως, ότι αυτή η τόσο συνειδητότατη παραπλάνηση να συγχωρούνται και να διαγράφονται όλα με ένα συγγνώμη, κατά κάποιο τρόπο είναι μια πρώτη πολύ πικρή γεύση από το τι πρόκειται να ακολουθήσει μέσα στο επόμενο διάστημα, καθώς μπορεί να κατασκευάζει ό,τι θέλει, όπως θέλει, να το σερβίρει όπως θέλει και την ίδια στιγμή να συνοδεύεται και από υποτιθέμενα φωτογραφικά τεκμήρια. Τέλος πάντων, ευτυχώς που σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει η Πάτη Σμιθ, ευτυχώς που σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει και ο Πάπας Λέων, τον οποίο σχεδόν έχουμε αρχίσει να τον συμπαθούμε, όπως τον προηγούμενο, τον Φραγκίσκο, και αυτή είναι η επιτυχία με αυτούς τους δύο Πάπες. Ενώ παραμένουν Πάπες, δηλαδή δεν θα περιμένει κανείς από αυτούς κάποιες δηλώσεις ή κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες τέλος πάντων θα βρίσκονται πάνω από το θεσμό της παποσύνης, όμως δεν χωράει καμία αμφιβολία πως αυτός ο θεσμός έχει κάνει πάρα πολλά βήματα, ίσως σε αντίθεση με άλλα έτσι δόγματα της χριστιανικής πίστης. Η Πάτη Σμιθ λοιπόν συνάντησε τον Πάπα τον Λέοντα, βλέπει κανείς αυτήν εδώ την περίεργη φωτογραφία και λέει «αλλά τώρα και αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αυτό είναι αληθινό, δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη». Πήγε η Πάτη με τις πλεξίδες της, με έναν τεράστιο σταυρό. Από όσο ξέρω η Πάτη Σμιθ δεν είναι καθολική, αλλά είναι ένα πρόσωπο το οποίο ασχολείται με το Βατικανό και αυτό που θα έλεγε κανείς πολιτιστικό περιβάλλον, διότι αυτά είναι τα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν. Να, εδώ πέρα με τον Τάσο κάναμε πριν από λίγο μια συζήτηση ολίγων δευτερολέπτων για το πώς κανείς μετά από καταχρήσεις και διάφορα άλλα τέτοια μπορεί να νιώσει ενοχές, και αυτό λέμε προφανώς και είναι ένα κατάλοιπο έτσι της χριστιανικής παιδείας την οποία έχουμε λάβει όλοι μας. Είτε μας αρέσει, σε κάποιους μπορεί να αρέσει, είτε όμως και δεν μας αρέσει, αλλά όλοι αναφερόμαστε σε αυτό. Έτσι λοιπόν και η Πάτη Σμιθ ασχολείται με το πολιτιστικό περιβάλλον του Βατικανού και πήγε να τον συναντήσει σε μια συνάντηση η οποία κράτησε 45 λεπτά. Ο Πάπας Λέων 45 λεπτά δεν έχει δεχτεί ούτε καν επισήμους κρατών και διάφορα τέτοια, αλλά γιατί να μην δεχτεί την Πάτη? Τα είπανε, λέει, καταπληκτικά, όπως είναι ίσως γνωστό. Η Πάτη έχει πάρα πολλά χρόνια μια φιλία με τον Ισουίτη Αντώνιο Σπαντάρο. Είναι ένα πρόσωπο κλειδί για αυτήν, για την προκειμένου να προσεγγίσει την Αγία Έδρα και παρόλο να εξερευνήσει τον πολιτισμό και το είδος της παιδείας που τέλος πάντων έχει δημιουργήσει. Και μάλιστα η Πάτη Σμιθ είχε μιλήσει στο παρελθόν και δημόσια για το πόσο ανθρώπινο έβρισκε τον Πάπα Φραγκίσκο, στο δρόμο του οποίου κινείται και ο σημερινός Πάπας. Όταν τον συνάντησε δεν είπε ούτε Παναγιώτατε, ούτε Παναγιώλαγιώτατε,

Αυτή η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, τα οποία ελικόπτερα ελάμβαναν μέρος, οι άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτά και ελάμβαναν μέρος στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς, από αυτές που χαρακτηρίζονται μεγαπυρκαγιές, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε από τον Κορινθιακό και απειλεί να φτάσει στον Σαρονικό, χωρίς όμως να έχουν δαμαστεί ακόμη τα άλλα μετωπάτηση. Είναι ένα πολύ άγριο καλοκαίρι το φετινό. Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Έχω κάποια μηνύματα από φίλους. Σας ευχαριστώ που γράφετε μηνύματα στις 3 Αυγούστου, διότι μερικές φορές όταν μπαίνουμε Αύγουστο, τουλάχιστον έτσι ήταν κάπου, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η ζωή έχει αλλάξει. Αλλά τέλος πάντων, ένα μήνυμα Αύγουστο στις 3 κιόλας του μήνα, που να λέει και για την Πάτη Σμίθ, είναι κάτι παραπάνω από καλοδεχούμενο. Είμαι

γνώμων, όπου μιλά για αυτό το περιστατικό με την Patti Smith στο Wave του 1979, όπου είχε ξεκινήσει μια φανταστική συνομιλία με τον Πάπα Ιωάννη τον Πρώτο, ο οποίος είχε πεθάνει έπειτα μόλις από 33 ημέρες στον παπικό θρόνο, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα, το οποίο λέγεται Patti Smith και ο κόσμος της, με αυτό που λέγεται Βατικανό και ο δικός του, είναι μια σχέση η οποία δεν είναι χθεσινή, δεν είναι τυχαία και τέλος πάντων χάνεται μέσα στα βάθη του χρόνου. Στο ζήτημα τώρα της σύγκρουσης των ελικοπτέρων στην Ψάθα, προφανώς και έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για αυτό το χρονικό του δυστυχήματος, και μέσα σε όλα αυτά έρχεται μια είδηση η οποία έχει να κάνει με τον ψεύτικο κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε. Αυτός ο ψεύτικος κόσμος ο οποίος μας ματαιώνει. Οι Ιταλοί, λένε, έχτισε ψεύτικο ρωμαϊκό αμφιθέατρο και χρέωνε 40 ευρώ στους τουρίστες. Άντε τώρα να μπορέσεις να το καταλάβεις. Κάποια στιγμή, ξέρετε, βρέθηκα να περπατάω στην πόλη της Θεσσαλονίκης με ένα γκρουπ Ασιατών, οι οποίοι προέρχονται από ένα διαφορετικό πολιτισμικό background και από τότε έχουν περάσει και αρκετά χρόνια. Ας πούμε, αυτό το περιστατικό που θα σας διηγηθώ έχει τουλάχιστον, ξέρω, 13 χρόνια το οποίο έγινε, τους οποίους δεν τους ήταν εύκολο να διακρίνουν ένα ναό ή μία μονή όπως αυτή της Αγίας Θεοδόρας εκεί στην Οδό Ερμού, που κατασκευάστηκε και είναι ένα νεότερο, ένα σύγχρονο κτίριο σε σχέση με μια μεγάλη βυζαντινή εκκλησία όπως είναι η Αγία Σοφία, με την έννοια ότι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν πολύ εύκολα τις διαφορές. Φυσικά τους το εξηγούσες και τους έδινες κάποια στοιχεία μέσα στα οποία θα μπορούσαν να στήσουν μέσα τους ένα αφήγημα, τότε ναι, θα μπορούσαν βέβαια. Αυτό είναι έξω από την τουριστική λογική. Αυτό που έκαναν οι Ιταλοί είναι απολύτως μέσα στην τουριστική λογική, με την έννοια του ότι πραγματικά κάποιος που ενδεχομένως δεν είναι εκτεθειμένος σε μια τέτοια κουλτούρα, όπως η κουλτούρα του ελληνορωμαϊκού κόσμου, μπορεί κάλλιστα ένα ρωμαϊκό αμφιθέατρο να το περάσει για ρωμαϊκό, ενώ στην πραγματικότητα μόνο ρωμαϊκό δεν είναι, και να πληρώσει και 40 ευρώ για να το δει. With the camera down my throat, they say my stomach's nearly fried from eating cigarettes.

Είναι αυτό που λέμε η ποιητική του θορύβου. Συνεχίζουμε, 8 και 32 πρώτα λεπτά, 3 Αυγούστου σήμερα, Δευτέρα εντελώς και ας είναι Αύγουστος. Μιλάμε για μνημεία. Το Stonehenge είναι από τα διασημότερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ακούστε τώρα τι θα κάνουν. Γιατί το κάνουν άγνωστο. Έτσι κι αλλιώς γίνεται πατυρντή, μεγάλος πανικός και γίνονται και κάποιες παγανιστικές γιορτές το μεσοκαλό καιρό. Νομίζω πάντως ότι εκείνοι που λαμβάνουν μέρος στις θελητές αυτές, ένα ποσοστό 80%, δεν το κάνουν στα σοβαρά. Δεν αποκλείεται βέβαια και κάποιοι να το κάνουν στα σοβαρά. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Stonehenge ποτέ. Εγώ πριν πάρα πολλά χρόνια που χάνονται στα βάθη της προϊστορίας, το Πλειστόκαινο, είχα πάει στο Stonehenge και είχε -4. Ήταν μια επίσκεψη για πολύ γενναίους, όπως λένε οι παλιοί Θεσσαλονικείς, ξύριζε. Δεν μπορούσες δηλαδή να καθίσει ζωντανός με τίποτα, φυσούσε και ένας αέρας ο οποίος πραγματικά σε ρίχνε κάτω. Και μέσα όμως στον χαλασμό, δεν έβρεχε, αλλά ήταν έτσι ο καιρός ανταριασμένος κλπ. Ερχόταν κάτι, ας πούμε, και σε αναστάτωνε σε σχέση με το Stonehenge. Αν το θυμάμαι καλά, γιατί σας λέω ότι όλα αυτά συμβαίνουν στο Πλειστόκαινο. Από κάτω είχε κάτι σαν ένα gift shop, που όταν μπαίνεις στα gift shop, κατευθείαν, ας πούμε, ηρεμεί το μέσα σου, επανέρχεται η γαλήνη του καταναλωτικού κόσμου και επανευρίσκεις τον βηματισμό σου. Ακούστε τώρα τι θα κάνουν και παρά τον τεράστιο αριθμό των επισκεπτών του Stonehenge. Θα δώσουν σε 20 ορισμένους τυχερούς, υπερτυχερούς πείτε καλύτερα, 20 λεπτά απόλυτης ηρεμίας μέσα στο μνημείο. Η κλήρωση θα γίνει μέσα στο μήνα, θα αφορά όλους εκείνους που έχουν αγοράσει το εισιτήριό τους. Οι μέρες, κάποιες μέρες στα Stonehenge πραγματικά πρέπει να είναι εξαιρετικά χαοτικές, όμως όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια εκ των προτέρων θα μπουν αυτόματα σε μία κλήρωση, η οποία ακούστε τι θα έχει ως επιβράβευση, τι θα πάρει ο νικητής. Ο νικητής θα παίρνει όλα, ρε παιδί μου, σύμφωνα με τη γνωστή ρίση, 20 λεπτά προσωπικού χρόνου στο κέντρο του μνημείου. Είναι αποκαλυπτικό. Εντάξει, είναι έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, είναι μία είδηση που προέρχεται, ας πούμε, από ένα τουριστικό ή άλλου τύπου lifestyle. Στην πραγματικότητα όμως, αυτοί που το έφτιαξαν αυτό, αυτοί που σκέφτηκαν να το κάνουν αυτό, κατανοούν ότι μέσα σε συνθήκες, αυτές τις συνθήκες της κλωτσοπατινάδας, σας θυμίζω, ας πούμε, αυτές τις σκηνές που είχαν έρθει από τη φετινή Ρώμη, έτσι όπου δεν υπήρχε σημείο τετραγωνικό χιλιοστό, ας πούμε, για να σταθείς, ή εκείνο τον κακό χαμό στις αρχές του καλοκαιριού στο Ποζιτάνο, ή προφανώς και σε κάποια άλλα σημεία του κόσμου, βεβαίως και σε πολλές ελληνικές υπερτουριστικές γωνιές, έχει αρχίσει να γίνεται απολύτως σαφές το πόσο χρειάζεται κανείς λίγο χρόνο με τον εαυτό του. Βέβαια, από την άλλη, θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, έναν αιώνα ο οποίος είναι ένα κανονικότατο ηθικό ναρκοπαίδιο. Για αυτό, πρε φίλε. Δηλαδή, τα μνημεία σου ανήκουν. Όπως θες να πας εσύ στο Stonehenge, έτσι θέλει να πάει και κάποιος άλλος. Συνεπώς, κάποια στιγμή θα στριμωχτούμε, αφού τελικά αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται ταξίδι μπορούν να το κάνουν αρκετοί. Σίγουρα πολύ περισσότεροι από ό,τι πριν από 50-60 χρόνια. Πάντως, επειδή ακριβώς αυτή η επιθυμία του να είσαι μόνο σε συνθήκη απόλυτης ηρεμίας, σε ένα μνημείο το οποίο πραγματικά έχει συνδεθεί και με κάποια πράγματα, μοιάζει να είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βραβείο. Είναι η πρώτη του είδους της πρωτοβουλία από τότε που θεσπίστηκαν εισιτήρια εισόδου και η εφημερίδα Guardian έλαβε άδεια να περάσει 20 λεπτά μέσα στον πέτρινο κύκλο το πρωί της περασμένης Τρίτης, προκειμένου ο άνθρωπος που έκανε το ρεπορτάζ να βιώσει αυτή την σπάνια ηρεμία. Και σε αυτή την περίπτωση αυτό είναι που λέμε τα τυχερά του επαγγέλματος, διότι συνήθως τα επαγγέλματα έχουν άτυχα. Καμιά φορά έχουν και τυχερά.

Πήγε κιόλας και 47. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών να τα πάει κανείς στην Ιταλία, ακόμη και αν πάει για κακό λόγο, όπως το να σε βάλουν να πληρώσει 40 ευρώ για ένα εμφιθέατρο το οποίο λένε πως είναι ρωμαϊκό ενώ δεν είναι. Πάντως έτσι και πας στην Ιταλία, δεν θέλεις να φύγεις, ακόμη και όταν η είδηση που την αφορά και που είναι μια είδηση που έρχεται από τη Ρώμη, αφορά μια ανακαινισμένη πλατεία η οποία δεν κόστησε και λίγο. 14 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι καθόλου λίγα. Είναι όμως μια πλατεία η οποία δεν άντεξε στον καύσωνα. Είναι μια πλατεία γεμάτη ξερά δέντρα και καυτά παγκάκια τα οποία συνθέτουν μια καινούργια πραγματικότητα. Είναι μία από τις πιο γνωστές πλατείες της Ρώμης, σε μικρή απόσταση από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, που μπορεί κανείς να φανταστεί τι γίνεται εκεί τα καλοκαίρια και τους χειμώνες. Σχεδιάστηκε με το εξής σκεπτικό: να γίνει ένας χώρος δροσιάς και ξεκούρασης για κατοίκους και εκατομμύρια επισκέψεις. Εκατομμύρια όμως, εκατομμύρια, δεν είναι υπερβολή, αυτός είναι ο χαρακτηρισμός. Όμως αντί για ένα καταπράσινο καταφύγιο, μοιάζει σε ένα εγκαταλελειμμένο τόπο, καθώς τα δέντρα έχουν ξεραθεί, τα φυτά έχουν όλα κατακαεί από τη ζέστη και τα παγκάκια είναι τόσο θερμά που δεν μπορούν καν να χρησιμοποιηθούν. Τι ζούμε αυτό το καλοκαίρι και ας ελπίσουμε ότι δεν θα το ξαναζήσουμε, αν και υπάρχουν, ξέρετε, οι φωνές εκείνες των απεσιόδοξων που λένε ότι το φετινό καλοκαίρι μπορεί να ήταν το πιο θερμό της ζωής σου, αλλά ίσως το πιο δροσερό από όσα πρόκειται να ακολουθήσουν, και αυτό πραγματικά είναι βαθύτατα αποκαρδιατικό. Η ανάπλαση της πλατείας ολοκληρώθηκε το 2024, δηλαδή μέσα σε συνθήκες, ας το πούμε, γνωστές. Ήδη κάποιες από τις αλλαγές είχαν συντελεστεί στην επισκεψιμότητα της πόλης, στο κλίμα, στη ζέστη την καλοκαιρινή. Ο προϋπολογισμός στα 14 εκατομμύρια ευρώ, πλην όμως οι θερμοκρασίες οι υψηλές δεν κατάφεραν να κάνουν την πλατεία αυτή κυριολεκτικά να ανθίσει. Έγιναν διάφορα ρεπορτάζ και από ξένα μέσα όπου δείχνουν αυτή την εικόνα των κατακαμένων από την ζέστη δέντρων. Ο στόχος ήταν να αυξηθεί το πράσινο προκειμένου να πέσει θερμοκρασία, διότι ξέρετε, κάτω από ένα δέντρο, π.χ. ας πούμε από ένα πλατάνι για παράδειγμα, κάτω από τα πλατάνια, το πλατάνι είναι ένα φυσικό κλιματιστικό. Μπορεί να ρίξει τη θερμοκρασία και 2 και 3 ή ακόμη και 4 βαθμούς. Πόσο κρίμα, δεν ξέρω αν τώρα τη συγκεκριμένη ανάπλαση ήταν καλή ή αν ήταν κακή, δεν έχω πάει ποτέ στη Ρώμη. Πλην όμως είναι πολύ αποκαρδιωτικό να βλέπεις δέντρα να έχουν πεθάνει όρθια γιατί κατακάηκαν από τη ζέστη, φυτά τα οποία φυτεύτηκαν με τις καλύτερες προϋποθέσεις να είναι και αυτά καμένα, και έναν κουρασμένο τουρίστα ή ταξιδευτή, όπως θέλετε πάρτε το, να θέλει να πάει να εναποθέσει για λίγα λεπτά το ταλέπορο σαρκείο του πάνω σε ένα παγκάκι, αλλά να σηκώνεται γιατί έχει πάρει φωτιά, καταλαβαίνετε, ο ποιος του.

Εδώ είμαστε. Αμαζόνιος, θα γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν, ένα διανόητα μακρινό παρελθόν. Αποκαλύφθηκαν χωματουργικά έργα που ανήκουν σε χαμένο πολιτισμό με πληθυσμό 3 εκατομμυρίων ατόμων. Απίστευτο, όχι τίποτα άλλο, γιατί νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Χαρτογραφήθηκαν περίπου 4.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι αρχαία χωματουργικά έργα. Κρύβονται κάτω από το τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας μεγάλης κοινωνίας που ζούσε στην περιοχή πριν από 2.500 περίπου χρόνια. Αυτό εντοπίστηκε με μια νέα μέθοδο, διότι η τεχνολογία είναι πλέον ο πιο μεγάλος σύμμαχος στα χέρια των αρχαιολόγων, στα χέρια των παλαιοντολόγων. Εντόπισε εκατοντάδες άγνωστους αρχαιολογικούς χώρους, προσφέροντας σε αυτούς τους τόσο ιδιαίτερους ανθρώπους, όπως είναι οι αρχαιολόγοι, μια πιο σαφή εικόνα που έχουμε σήμερα για παλαιότερους πολιτισμούς, πολιτισμούς με τεράστια τελετουργικά κέντρα σε ολόκληρη την περιοχή που σήμερα αποτελεί την πολιτεία Άκρε στη Βραζιλία. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature και έκανε πάταγο από ό,τι διαβάζω. Χρησιμοποίησε αερομεταφερόμενη σάρωση με λέιζερ για να διαπεράσει το πυκνό φύλλωμα του δάσους, το οποίο έκρυβε εδώ και τόσο καιρό ίχνη αρχαίων οικισμών. Φανταστείτε το. Τα πυκνά φύλλα να μην σε αφήνουν να δεις το παρελθόν. Να βρίσκεται εκεί, να είναι ένα παρελθόν υπαρκτό, αλλά ένα παρελθόν την ίδια στιγμή αόρατο και να υπάρχει μία μέθοδος που χωρίς να καταστρέψεις τίποτα, να μπορείς να το διαπεράσεις προκειμένου αυτό το παρελθόν να το γνωρίσεις. Οι ερευνητές πέταξαν πάνω από 4,5 χιλιόμετρα πάνω από το τροπικό δάσος, χαρτογράφησαν περίπου 4,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα και οι σαρώσεις αποκάλυψαν 396 μεγάλα γεωμετρικά χωματουργικά έργα με βαθιές τάφρους και υπερυψωμένα αναχώματα. Ζούμε σε ένα κόσμο πολύ σκληρό, άδικο, απάνθρωπο ενίοτε, αλλά την ίδια στιγμή δεν πάβει να είναι ένας κόσμος γεμάτος εκπλήξεις.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Πρωινό Δευτέρας, ζεστής Δευτέρας, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Όπως ξέρετε, υπάρχουν μέτωπα της πυρκαγιάς τα οποία μας απασχολούν, καθώς πριν από 3 μόλις λεπτά δόθηκε στη δημοσιότητα μία νέα δορυφορική εικόνα στη Δυτική Αττική. Έτσι μπορεί κάποιος να δει πού υπάρχουν ενεργές εστίες. Γίνεται ωστόσο ξεκάθαρο πως η εικόνα αυτή δεν αφορά νέα εκτίμηση μίας καμένης γης, αφορά την καταγραφή των ενεργών εστίων προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν οι γενναίοι, οι ηρωικοί εκείνοι άνθρωποι οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στην κατάσβεση. Θέλω να πάμε όμως σε κάτι άλλο και θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Πραγματικά δεν ξέρω καν τι κάνει στη ζωή της η Αριάννα Γκράντε. Νομίζω ότι είναι ηθοποιός, ότι είναι τραγουδίστρια, είναι ή το ένα ή το άλλο, είναι και τα δύο μαζί. Είναι ένα πρόσωπο έτσι που κάποια στιγμή σχολιάστηκε, ας πούμε, γιατί αδυνάτησε απότομα ή κάτι τέτοιο. Γνωρίζω δηλαδή περισσότερο τη φιγούρα της και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια, ένα κυριακάτικο πρωινό στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας, είδα ένα νεαρό κορίτσι. Ενώ ένα κορίτσι το οποίο βρισκόταν στο όριο μεταξύ παιδικής και εφηβικής ηλικίας να είναι με τη μητέρα της, τέλος πάντων με μια γυναίκα μεγαλύτερη από αυτήν που θα μπορούσε να είναι η μαμά της ή κάποιο συγγενικό της πρόσωπο που τη συνόδευε, ήταν εντυμένη και χτενισμένη σαν τη Αριάννα Γκράντε, όπου υπήρχε μία φύσα της Αριάννας Γκράντε στην πόλη και το παιδί στήθηκε μπροστά στη φωτογραφία αυτή και βγήκε μία φωτογραφία που ήταν σαν την Αριάννα Γκράντε νούμερο 2. Ωστόσο διαβάζω με πάρα πολύ μεγάλη περίσκεψη ότι αποφασίζει, αφού ολοκληρώσει μία περιοδία για μία ταινία, κάτι τέτοιο το οποίο έκανε, προφανώς τώρα οι άνθρωποι της δικιάς μου ηλικίας δεν είναι και το target group ακριβώς της Αριάννας Γκράντε. Αφού λοιπόν την ολοκληρώσει, θα αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή. Έχει, λέει, πολύ μεγάλη ανάγκη για ένα διάλειμμα. Τι την πίεσε τόσο πολύ? Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει η Αριάννα Γκράντε. Την πίεσε διότι όλο αυτό το διάστημα που είναι εκτεθειμένη είναι ένα πρόσωπο το οποίο δέχεται αδιάκοπη, δημόσια, σκληρή κριτική και πλέον δεν μπορεί να το αντέξει. Οποιοδήποτε καλλιτέχνης ή όχι, πολιτικός, οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκεται για διάφορους λόγους στη δημόσια ζωή, που σημαίνει ότι είναι ένα πρόσωπο εκτεθειμένο, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα δεχτεί κριτική, σε πάρα πολλές περιπτώσεις κακόβουλη και ειδικά μέσω των κοινωνικών δικτύων, με πρόσωπα τα οποία πιστεύουν ότι μπορεί να γράψουν το οτιδήποτε για τον οποιονδήποτε, διαστρεβλώνοντας πλήρως λόγια, ατμόσφαιρες, εικόνες, χαρακτήρες, αγαπώντας έτσι το να προχωρούν στη δολοφονία χαρακτήρα. Αυτό που λέμε κριτική η οποία προκύπτει στον δημόσιο χώρο γίνεται κάτι εξαιρετικά περίπλοκο. Σίγουρα ένα πρόσωπο το οποίο θα ζήσει για καιρό κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας πρέπει να είναι έτοιμο για αυτά τα πράγματα. Δεν είναι για λεπτεπίλεπτους, δεν είναι για πολύ ευαίσθητους, είναι για εκείνους οι οποίοι πρέπει να το αντέχουν. Να όμως που μερικοί δεν το αντέχουν. Διαβάζω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή το ότι δεν αντέχει άλλο αυτήν την αδιάκοπη και σκληρή κριτική και από το να μάθει να την αντέχει θα προτιμήσει να αποσυρθεί. Απίστευτο. Όχι απίστευτο, απόλυτα πιστευτό. Απόλυτα πιστευτό και απόλυτα ανθρώπινο. Αλλά δείτε σε ποιο σημείο όλες αυτές εδώ οι φωνές μπορούν να φέρουν, ας πούμε, έναν άνθρωπο. Σας το λέω γιατί δεν γνωρίζω καν τι κάνει συγκεκριμένη. Δεν ακούω τη μουσική της, δεν έχω δει ούτε μία ταινία της.

Μερικές φορές ενώ συζητάμε για το μεσογειακό καλοκαίρι και πιο συγκεκριμένα για το ελληνικό καλοκαίρι, για τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει μέσα στο χρόνο, ξέρετε, είμαστε και εμείς κάποιοι οι οποίοι ενδεχομένως προλάβαμε τόπους πολύ πριν, εν πάση περιπτώσει, χτιστούν, κατακλειστούν από κόσμο, τα πράγματα αλλάξουν δραματικά σε αυτούς, τόπους στους οποίους μπορούσε ο κόσμος να κοιμάται στην αμμουδιά, κάτι το οποίο είναι παράνομο και τότε νομίζω ότι ήταν, δεν ήταν και απολύτως νόμιμο, ούτε ήταν και απολύτως επιθυμητά τα πρόσωπα αυτά, πλην όμως εξασφάλιζε ένα είδος διακοπών που μέσα στο χρόνο μοιάζει να έχει εντελώς χαθεί. Δικαίως, αδίκως, η εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού έχει αλλάξει, όπως και έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο τα πρόσωπα συνδέονται μαζί τους. Γι' αυτό και είδα πριν από μέσα στο Σαββατοκύριακο συγκεκριμένα το άλμπουμ Σαντορίνη του μεγάλου φωτογράφου Ρόμπερτ Μακέιμπ. Ο Μακέιμπ φωτογράφησε την ελληνική νησιωτική χώρα σε μία περίοδο που είχαν αρχίσει να έρχονται οι πρώτοι ξένοι για να ζήσουν μερικές ημέρες αυτή την τρομερή εμπειρία του Αιγαίου. Όπου εντάξει, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει το φως είναι όλα πραγματικά καταπληκτικά, και σκεφτείτε τώρα τη Σαντορίνη ή την Αμοργό ή τη Μύκονο στα τέλη της δεκαετίας του 50. Ήτανε, οι φωτογραφίες αυτές, η λήψη τους έγινε από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 60, και πραγματικά μπροστά στα μάτια σου ξετυλίγεται μια χώρα η οποία προφανώς δεν υπάρχει πια. Ένας κόσμος ολοκληρωτικά χαμένος, επειδή γενικά οι άνθρωποι λατρεύουμε πάρα πολύ το υπέροχο χθες, που δεν σημαίνει καθόλου ότι η ζωή ήταν καλύτερη για τους ντόπιους τότε, ήταν σίγουρα μια ζωή εξαιρετικά δύσκολη, πλην όμως οι τόποι ήταν αυτό που ήταν, ήταν αυτό που θα έλεγε κανείς αυθεντική. Τέλος πάντων, αισθάνεσαι λίγο μία σύνδεση διαφορετική με ένα τοπίο το οποίο σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει ούτε καν να αποτυπωθεί με τον ίδιο τρόπο, και ανάμεσα σε αυτές τις φωτογραφίες η πιο αγαπημένη από όλες είναι μία φωτογραφία από την Ίω, που πήγε ο άνθρωπος και φωτογράφησε το 1957. Είχε πάει στην Αμοργό, είχε πάει και στην Σαντορίνη εννοείται, είχε πάει και στην Άξο, είχε πάει στην Πάτμο, ένας πολύ ιδιαίτερος τόπος, και είχε περάσει και από την Ίω. Εκεί λοιπόν φωτογράφησε μια νεαρή γυναίκα η οποία αποτυπώνει στο πρόσωπό της την απόλυτη ευτυχία. Βρίσκεται σε μια ερημική, τι άλλο θα μπορούσε να είναι, ακτή της Ίου, και από πίσω της έχει ένα κοπάδι από κατσίκες, οι οποίες κατέβηκαν μέχρι κάτω τη θάλασσα, και η ίδια είναι τρισευτυχισμένη. Έχει κλείσει τα μάτια της στο φως, φορά ένα υπέροχο ριγέ μαγιό, άχαρο μεν να μιλάς για μια φωτογραφία στο μικρόφωνο, αλλά την περιγράφω γιατί δεν αποκλείεται να την έχετε δει, και στο υπέροχο, χαρούμενο και ευτυχισμένο πρόσωπό της κρατάει τα μαλλιά της με μια λευκή κορδέλα. Αυτό είναι μια εικόνα από ένα οριστικά χαμένο καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι το οποίο καλός ή κακός δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ ξανά. Χαίρομαι όμως ότι υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, όπως τουλάχιστον η φωτογραφία του Μακέιμπ αποδεικνύει, το απόλαυσαν μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε. Ότι βρέθηκαν κάποια στιγμή σε μια ακτή του Αιγαίου και εκεί υπήρξαν απόλυτα και αληθινά ευτυχισμένοι.

Κυκλοφόρησε και το τεύχος Αυγούστου του εξαιρετικού λογοτεχνικού περιοδικού Χάρτης, το οποίο είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό. Όμως κάθε μήνα έρχεται και μας φέρνει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ανάμεσα σε αυτά, το οποίο δεν το διάβασα ακόμη εκτενώς, λιγάκι το διέτρεξα χθες το βράδυ, έχει τον τίτλο «Το τραγικό πεπρωμένο της σύγχρονης Ελλάδας» του Νικόλαου Κάλλα και αναφέρεται στο δοκίμιο του Νίκολα Κάλλα, το οποίο δημοσιεύεται στο περιοδικό σε μετάφραση. Νομίζω πως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το νόημα της εθνικής τραγωδίας, τις τραγικές προεκτάσεις του εθνικού πεπρωμένου, όπως το κατανοεί ο Κάλλας, που έρχονται ακαριέα στο νου μας όταν παρατηρήσουμε πόσο ευνηδιαστικά οι μεταπτώσεις της τύχης μπορούν να τερματίσουν, ας πούμε, την ανεξαρτησία ενός έθνους και πώς αυτή η παρατεταμένη περίοδος αναταραχής, η οποία ακολούθησε την απελευθέρωση πολλών χωρών που βρέθηκαν κάτω από το ζυγό των ναζιστών, όπως και το απίθανο ενδεχόμενο μιας επίλυσης αυτής της αναταραχής στο κοντινό μέλλον μπορεί να μας σωθούν σε σοβαρότερο προβληματισμό για τις βασικές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει ένα μικρό κράτος το οποίο αγωνίζεται για την ύπαρξή του. Είναι ένα από τα δοκίμια που δημοσιεύονται. Όπως επίσης βρίσκω πολύ ενδιαφέρον το δοκίμιο του Ευρυπίδη Γαραντούδη για την τύχη του έργου του Χειμωνά με γνώμονα το αρχείο του. Όπως πάντα, μεταφρασμένα έργα. Ανάμεσα σε αυτό, Αντωνέν Αρτό, μια μετάφραση του Αντωνέν Αρτό με τίτλο, ένα υπέροχο ποίημα με τίτλο «Το δέντρο». Το δέντρο αυτό και το τρεμούλιασμά του, ένα σκοτεινό δάσος από φωνάγματα, κραυγές, καταπίνει τη σκοτεινή καρδιά της νύχτας, ξύδι και γάλα ο ουρανός, η θάλασσα, πυκνή μάζα του στερεώματος. Όλα συνομωτούν σε αυτό το τρεμούλιασμα που φιλοχωρεί στην πυκνή καρδιά της σκιάς. Νομίζω, όπως πάντα, ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τεύχος με κείμενα, ποίηση, πεζογραφία, δοκίμια, μεταφράσεις και προφανώς κριτικές.

Εδώ είμαστε. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι ένα καλοκαίρι στο οποίο εγώ προσωπικά διάβασα αρκετή ελληνική λογοτεχνία και συνεχίζω. Αγαπώ πάρα πολύ την ελληνική λογοτεχνία. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι νέες φωνές. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συγκλονιστική γενιά. Εντάξει, συγκλονιστική, αν σας φαίνεται υπερβολική έκφραση να πω, μια γενιά πεζογράφων οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα νέοι σε ηλικία, που νομίζω πως έχουν να δώσουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και σε θέμα και σε γλώσσα και σε ύφος, έχουν να θέσουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα, και το ίδιο δεν αποκλείεται να συμβαίνει με την ποίηση. Παραδέχομαι ότι διαβάζω λιγότερο ποίηση, δεν είμαι τόσο ενημερωμένη, θεωρώ ότι στην πεζογραφία ίσως έχω κάπως καλύτερες επιδόσεις. Θέλω να σας πω σε συντομία τους τίτλους, μερικούς από τους τίτλους που διάβασα το τελευταίο διάστημα, και μάλιστα τέσσερις από αυτούς τους παρουσιάσαμε και στην εκπομπή, δηλαδή είχα τη χαρά και τη τύχη να συνομιλήσω με τους συγγραφείς. Ήτανε το «Δεν θυμάμαι» του Κωστή Μαλούτα, ένα βιβλίο το οποίο φέρνει την ημερολογιακή γραφή σε κάποιο όριο και έχει ενδιαφέρον ότι ο συγγραφέας δεν επενδύει σε αυτό το πράγμα το οποίο λέμε μνήμη και για την οποία όλοι κοπτόμαστε τόσο πολύ και όλοι σκιζόμαστε για το πώς θα τη διατηρήσουμε. Αντίθετα, ρίχνει το συγγραφικό του θεμέλιο στην αναξιοπιστία της λύθης, σε αυτό που δεν θυμάσαι, εξού και ο τίτλος του βιβλίου του, το οποίο συστήνεται ως αυτοβιογραφικό δοκίμιο και δεν αποκλείεται και να είναι κάτι τέτοιο. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ έτσι τα είδη, πάντοτε διαβάζουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε ποιο είδος κατατάσσεται το ένα ή το άλλο και ποιο είναι ακατάτακτο. Αναφέρεται λοιπόν ως αυτοβιογραφικό δοκίμιο. Βάζω στην ελληνική λογοτεχνία την νουβέλα του Christopher King, άμα είναι να καεί, παρά το γεγονός ότι, όπως γνωρίζουμε, ο συγγραφέας είναι Αμερικανός, ζει όμως στην Ελλάδα, και ότι το βιβλίο έχει γραφτεί στην αγγλική γλώσσα, κάτι το οποίο προφανώς και δεν το κάνει πολύ ελληνικό. Πλην όμως, νομίζω πως το θέμα είναι βαθύτατα ελληνικό και βαθύ με την έννοια της διερεύνησης μιας πολιτισμικής ταυτότητας. Είναι εξαιρετικά καλογραμμένο. Το βιβλίο του Μαλούτα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γεννήτρια, του Christopher King από τις εκδόσεις Δώμα. Μου άρεσε πάρα πολύ η νουβέλα και τη συζήτησα την προηγούμενη εβδομάδα του Γιώργου Χωματινού, «Η Βρίκελη». Ένα μυθιστόρημα, μυθιστόρημα, δεν είναι νουβέλα, είναι μυθιστόρημα, το οποίο, όπως μας το συστήνει και η εκδότριά του, η Γιώτα η Κριτσέλη, βρίσκεται στη μεθόριο του μοντέρνου με το μεταμοντέρνο. Ας μην μπλέξουμε όμως με τους όρους. Νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι μια συναρπαστική σύνθεση, μας τα είπε και ο ίδιος την προηγούμενη εβδομάδα, και ίσως έχει αξία να σας πω, αν δεν τον ακούσατε, ότι Βρίκελη είναι τα προσωπία που φορούσαν οι υποκριτές στην αρχαία τραγωδία, και την ίδια στιγμή ο Βρίκελος είναι η ρίζα της λέξης βρικόλακας, όπως τον κατανόησε η λαϊκή φαντασία στην περιοχή των Βαλκανίων. Ήτανε πάρα πολύ ενδιαφέρον, μου άρεσαν καταπληκτικά οι νύχτες με την Κάλλη του Γιώργου Συμπάρδη, μια νουβέλα διανόητης πυκνότητας με έναν λόγο σχεδόν απογυμνωμένο, ο οποίος μπορεί να καταλάβει κανείς τι διαδρομές απαιτούνται από τον συγγραφέα, και το μυθιστόρημα του Γιάννη Μπαλαμπανίδη, το τραγούδι των κληρονόμων, το οποίο το διαβάζω αυτή την εποχή λίγο σαστισμένα, είναι αλήθεια, αρχικά, διότι νιώθω το ύφος του διαρκώς να αλλάζει και να μετακινείται με χιουμόρ. Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και ελπίζω να το τελειώσω μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, και γιατί όχι, αν και ο ίδιος έχει διάθεση, να το συζητήσουμε και εδώ στην εκπομπή.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: 9:42 και ξέχασα να πω νωρίτερα, απορώ γιατί, πως διάβασα και τα διηγήματα του Άκη Παπαντώνη με τίτλο «Θερμοκήπια» τον Αύγουστο που μου άρεσαν πολύ. Έχει ενδιαφέρον το ότι γράφονται τα διηγήματα αυτά σε δεύτερο πρόσωπο, είναι, ξέρετε, το πατρόν, σε αυτά είναι πάντοτε ο Μάρκος Αυρίλιος με το «Είσαι αυτόν». Και μάλιστα έχουν ένα αγαπητικό κλίμα, το οποίο δεν μπορεί κανείς πολύ εύκολα να το βρει στα βιβλία του Παπαντώνη, ας πούμε στο προηγούμενο και βραβευμένο ή τελευταία «Αρκούδα του δάσους», το οποίο έχει μία αποστασιοποίηση. Εδώ ο Παπαντώνης είναι πιο συναισθηματικός, η θερμοκρασία είναι διαφορετική, τα διηγήματά του είναι τρομερά σωματοκεντρικά και δεν είναι τυχαίο ότι πολλές ιστορίες από αυτές είναι ιστορίες μιας σεξουαλικής αφύπνισης. Και να σας πω ότι κυκλοφόρησε και για φέτος το καλοκαίρι ο κλασικός Γιάννης Μαρής, πάντοτε το ελληνικό καλοκαίρι χωρίς Γιάννη Μαρή, δεν εννοείται. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά την άποψή μου το ερώτημα γιατί διαβάζουμε ακόμη Γιάννη Μαρή, και ο οποίος υπήρξε ένας γενάρχης για την αστυνομική λογοτεχνία. Ενδεχομένως δεν είναι ο πιο brilliant συγγραφέας που γεννήθηκε ποτέ, σίγουρα όμως δεν υπήρξε και κακογράφος. Το βιβλίο που κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Άγρα, πάντοτε με αυτές τις καταπληκτικές εισαγωγές του Ανδρέα Αποστολίδη, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλο το έργο του Μαρή, έχει τον τίτλο «Έγκλημα στη Μύκονο», την εποχή που ο Ρόμπερτ Μακέιμπ κυκλοφορούσε στα ελληνικά νησιά και τα φωτογράφιζε, κυκλοφορούσε και ο Γιάννης Μαρής, ο οποίος, όπως ξέρετε, υπήρξε δημοσιογράφος. Έτσι, Τσιριμόκος είναι το αληθινό του επίθετο. Το Γιάννης Μαρής είναι ένα ψευδώνυμο. Υπάρχουν, ας πούμε, το «Έγκλημα στο Κολονάκι» και το «Έγκλημα στα Παρασκήνια», τα θεωρώ δύο συναρπαστικά βιβλία, εξαιρετικά βιβλία, και τις κινηματογραφικές μεταφορές τους, αληθινά αριστουργήματα, είναι το ελληνικό νουάρ. Εδώ πέρα τώρα το «Έγκλημα στη Μύκονο» είναι πολύ Γιάννης Μαρής αυτής της εκδοχής. Η Μύκονος είναι ένα από τα αγαπημένα σκηνικά του Γιάννη Μαρή. Είμαστε στο τέλος της δεκαετίας του 50, καλοκαίρι στη Μύκονο, ξενοδοχείο πολυτελείας με τον τίτλο «Καλυψό», αλίμονο, τι άλλο θα μπορούσε να είναι, όπου φτάνει ένας διεθνής εφοπλιστής, πάμπλουτος, με την ερωμένη, την ανιψιά του που αγαπά σαν παιδί του και τους φίλους του, το ξενοδοχείο είναι στις δόξες του, έχει αρχίσει ο πλούτος, εν πάση περιπτώσει, να φαίνεται στο συγκεκριμένο νησί και οι άνθρωποι αυτοί να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες των υπολείπων, μέχρι που ένας από τη συντροφιά, μαντέψτε τι θα πάθει, θα βρεθεί νεκρός, αστυνόμος Μπέκας, νομίζω ότι είναι αστυνόμος Μπέκας, δεν το έχω διαβάσει, γιατί δεν είναι όλα τα βιβλία του Μαρή Μπέκας, πρέπει όμως το συγκεκριμένο να είναι, νομίζω ότι θα είναι, δεν είμαι απολύτως σίγουρη, όταν το διαβάσω θα σας πω περισσότερα, ή αν το έχετε διαβάσει μπορείτε να μου πείτε εσείς. Διαβάζω επίσης για ένα βιβλίο του Ηλία Φουντούλη με τίτλο «Μεσημεράς». Και πραγματικά αυτή την κουλτούρα και αυτή τη δοξασία δεν τη γνώριζα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος το βιβλίο του, είναι θρίλερ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, σε όλη την Ελλάδα κυκλοφορεί με διάφορες παραλλαγές μια λαϊκή δοξασία που μεταφέρεται από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά, διότι συνήθως τα μεσημέρια του καλοκαιριού επιβάλλουμε στα παιδιά να κοιμηθούν. Φυσικά όποιος κάνει το λάθος να πέσει μαζί τους γιατί πιστεύει ότι θα κοιμήσει το παιδί, το μόνο σίγουρο είναι πως θα κοιμηθεί ο ίδιος, θα γίνει το αντίστροφο, θα τον κοιμήσει το παιδί και το παιδί θα πάρει δρόμο και θα κάνει ό,τι θέλει, θα λωνίζει μέσα στο σπίτι. Ή τα χρόνια εκείνα τα παλιά που δεν υπήρχε κανένα όριο και κανένας φραγμός, τα παιδιά έβγαιναν και αλώνιζαν στις γειτονιές μεσημεριάτικα. Συνεπώς κυκλοφορούσε μία απειλή. Πέσε για ύπνο γιατί θα σε πάρει ο μεσημεράς. Δεν το είχα ξανακούσει. Αυτό δεν το λέγαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, Τάσο, το έχεις ακούσει ποτέ για μεσημέρα? Δεν έχω ακούσει ποτέ για μεσημέρα. Θα διαβάσω το βιβλίο για να μάθω τι είναι αυτό. Έτσι λοιπόν, πηγαίνουμε στο καλοκαίρι του 1993, όπου μια παρέα παιδιών συναντιέται σε ένα χωριό της ορεινής Αρκαδίας. Εκεί περνάνε πάντα τα καλοκαίρια από τότε που γεννήθηκαν. Εκεί νιώθουν ασφάλεια και θαλπορεί. Εκεί τίποτε κακό δεν τους έχει συμβεί ποτέ. Εκεί έχουν αφήσει πίσω τους την παιδική τους ηλικία. Εκεί θα ξαναπάνε τώρα που μεγάλωσαν αρκετά και δεν κινδυνεύουν από τον μεσημερά. Ή μήπως κινδυνεύουν? Ποιος είσαι ρε μεσημερά? Πολύ θα ήθελα να ξέρω. Εκτός κι αν το τρώω αυτή τη στιγμή το δόλωμα με το αγκίστρι. Πώς είμαστε μια γενιά τελείως αθών και άβγαλτων, οι οποίοι πήγαμε να δούμε το Blair Witch Project και πράγματι πιστεύαμε ότι θα δούμε μια ταινία βασισμένη στο υλικό κάποιων ανθρώπων που χάθηκαν σε ένα δάσος και η μάγισσα κρα-κρα-κρου τον έναν μετά τον άλλον. Άκου τώρα κι εμείς μυαλό, απονήρευτη εντελώς, απίστευτη αθότητά μας. Μήπως ο Φουντούλης κατασκευάζει ένα τέτοιο θρύλο, το θρύλο του μεσημέρα? Πραγματικά δεν ξέρω.

Λοιπόν, αυτό ήταν η επιλογή του Τάσου. Το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είχα και πάρα πολύ καιρό να το ακούσω το τραγούδι και ο Μεσημεράς υπάρχει. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει. Όπως μου γράφει η φίλη Αθηνά, είναι μια ιστορία την οποία την έλεγε η γιαγιά της και ο Μεσημεράς είναι ένα πολύ παράξενο πράγμα. Είναι κάτι σαν τον Μπαμπούλα, κάτι σαν το παράξενο κοινό, το μυθικό τέρας, το οποίο γυρνάει τα μεσημέρια στις γειτονιές και μαζεύει όποιο παιδί βρίσκει να μην κοιμάται. Τότε δεν κοιμόμουν, αλλά τώρα αρκεί να έχω την ευκαιρία. Ο Μεσημεράς δεν υπάρχει περίπτωση να με βρει ξύπνια. Βέβαια δεν ξέρω αν τον ενδιαφέρει ακριβώς η περίπτωσή μου, γιατί δεν είμαι πλέον παιδί. Αλλά παιδιά, σας παρακαλώ, κοιμηθείτε. Κοιμηθείτε. Ακούστε τους δόλιους τους γονείς σας, πάτε στο κρεβατάκι σας το μεσημέρι και κοιμηθείτε. Διότι θα έρθει μια εποχή που θα παρακαλάτε να κοιμηθείτε το μεσημέρι. Θα παρακαλάτε, θα λέτε γιατί να μην έχω έστω 20 λεπτά να κλείσω τα κατάκοπα αθώα μάτια μου, και αυτός ο χρόνος δυστυχώς δεν θα υπάρχει. Γι' αυτό αρπάξτε το τώρα που έχετε την ευκαιρία και διαβάστε και το μεσημέρα του Ηλία Φουντούλη. Μήπως το διαβάστε στα παιδιά για να φοβούνται? Αυτό το είπα για πλάκα, εννοείται ότι αυτό δεν το κάνουμε ποτέ, και εννοείται πως το βιβλίο εκείνο είναι για ενήλικες. Και άλλο μήνυμα μου ήρθε για το μεσημέρα. Καλέ Τάσου, μόνο εμείς οι δύο δεν έχουμε απειληθεί από τον μεσημέρα. Δεν πειράζει, έχουμε απειληθεί από άλλα φανταστικά όντα. Τέλος πάντων, μιας και μιλάμε για βιβλία, τη λατρεία μου για τη Μάργαρετ Άτγουτ την ξέρετε, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός σε μετάφραση του Αύγουστου Κορτό, η μυθιστορηματική βιογραφία της με τον εκπληκτικό τίτλο «Πολλές ζωές σε μία». Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το είδος μυθιστορηματική αυτοβιογραφία, και εδώ πέρα είναι και ένα ερώτημα το οποίο προκύπτει. Υπάρχει άραγε βιογραφία η οποία δεν είναι μυθιστορηματική? Τι μπορεί να συμβαίνει όταν κάποιος διηγείται τη ζωή του, ακόμη και αν έχει αποφασίσει να μην πειράξει τα γεγονότα, να λειτουργήσει βάσει σημειώσεων και βάσει αναμνήσεων? Όταν μεσολαβήσει αυτό εδώ το περίπλοκο πεδίο, αυτή εδώ η συναρπαστική ιστορία την οποία τη λέμε πλοκή, την οποία τη λέμε γραφή, τότε δεν αποκλείεται αυτό που θα προκύψει να μην είναι μια αυτοβιογραφία ακριβώς. Και εδώ που τα λέμε, ποιος έχει ανάγκη από κάτι τέτοιο? Αν κάτι έχουμε ανάγκη είναι τα καλά βιβλία, και η μεγάλη Άτγουτ που δεν έχει πάρει ποτέ Νόμπελ. Ρε, πού πάτε και τα δίνετε τα Νόμπελ πραγματικά, όμως αναρωτιέται κανείς. Και μάλιστα σε διάφορα σημειώματα που υπάρχουν στον τύπο την βλέπουμε έτσι και σε διάφορες φάσεις της ζωής της. Μία από τις πιο συγκινητικές ήταν όταν είχε πάρει το 2000 το Booker για τον τυφλό δολοφόνο, το οποίο είναι κλασικά το πιο αγαπημένο μου μυθιστόρημα της Άτγουτ, ένα must read, ένα βιβλίο το οποίο έχει νικήσει τις εποχές και το χρόνο, ένα βιβλίο το οποίο συνδυάζει το βαθύ, τη βαθιά υπαρξιακή εξιστόρηση με αυτό που λέμε επιστημονική φαντασία. Και μια ακόμη φωτογραφία η οποία με συγκίνησε πάρα πολύ είναι η Μάργαρετ με το υπέροχο ασημένιο ολόσωμο μαγιό της δίπλα σε μια πισίνα στη Γαλλία του 1971. Μια θεά των γραμμάτων και όχι μόνο, μια γυναίκα η οποία πραγματικά βρίσκεται μπροστά σε όλα τα μεγάλα διακυβεύματα του καιρού μας και που έχει γράψει συνταρακτική λογοτεχνία.

Όσο εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, κλείνουμε με μια ακόμη επιλογή του Τάσου. Ροκάρουμε άσχημα, όπως καταλάβατε. Τάσος Τριανταφύλλου μας τον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μία βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Σάνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, κοντά ή μακριά, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας.

Είναι η Ζωή Κουτελοπούλου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου, στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα», εδώ και σήμερα μαζί από τις 11 το πρωί και ως τις 12 το μεσημέρι, ένα ακόμα πρωινό. Και σήμερα στην εκπομπή θα ακούσουμε σε επανάληψη στη συνέχεια της εκπομπής, όχι από την αρχή, μια συνέντευξη που είχαμε κάνει στο 958 πριν λίγα χρόνια σε αυτήν εδώ την εκπομπή 38 του 2021, την ημέρα των γενεθλίων του, με τον σπουδαίο Λάκη Χαλκιά. Και θα ακούσουμε τραγούδια με τις ανεπανάληπτες ερμηνείες του. Ο πολιτισμός μας και οι άνθρωποι του και ο Λάκης Χαλκιάς από μια κορυφαία μουσική οικογένεια, δημιουργική και ζώσα 170 και παραπάνω χρόνια και ο ίδιος κομμάτι σπουδαίο της, με ερμηνείες ανεπανάληπτες και ένα σπάνιο μέταλλο φωνής από τα βάθη των αιώνων του πολιτισμού μας, έφυγε από τη ζωή χθες η ανακοίνωση, λιτή ανακοίνωση της οικογένειάς του, αναφέρει με πολύ λίγα λόγια τα εξής. Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά με οδύνη και θλίψη ανακοινώνει το θάνατό του. Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα. Αυτά χθες βράδυ. Και έτσι μάθαμε ότι ο Λάκης Χαλκιάς έφυγε από τη ζωή.

Μαλαματένια λόγια σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, 1974 και ο δίσκος Θητεία, και βεβαίως στο ξεκίνημα του τραγουδιού ο Λάκης Χαλκιάς, στη συνέχεια Χαράλαμπος Γαργανουράκης και Λιζέτα Νικολάου, και ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια της ελληνικής ηχογραφίας, αυτό που ακούσαμε, αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε. Ο Λάκης Χαλκιάς και δικά του λόγια αυτά που θα σας πω τώρα, τα μαλαματένια λόγια είναι κομμάτι σταθμός, είχε πει. Εκφράζει γεγονότα που συνέβησαν στη χώρα μετά τον πόλεμο. Για μένα τα μαλαματένια λόγια είναι τα λόγια της αλήθειας, της καρδιάς της Ελλάδας. Μια ολόκληρη αναφορά στην ιστορία και τη μνήμη, και αυτό ακριβώς που περιγράφει ο ίδιος με τα λόγια του και αναφέρεται στο συγκεκριμένο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, χωρίς καμία υπερβολή, είναι και όσα θα μπορούσαμε εμείς να πούμε για την φωνή και τις ερμηνείες και την παρουσία του Λάκη Χαλκιά στον ελληνικό πολιτισμό, στην ελληνική μουσική, στο ελληνικό τραγούδι και τη δισκογραφία.

από τον Θεσσαλικό κύκλο «Ο Δάσκαλος» και ένα τραγούδι που όπως θα ακούσετε σε λίγο το Λάκη Χαλκιάνο μιλά σε μια συνέντευξη αρχείου πριν από λίγα χρόνια. Κάναμε τη συνέντευξη αυτή στο ραδιόφωνο που τώρα ακούτε, στην εκπομπή που τώρα ακούτε. Είναι ο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι μια συνέντευξη που είχαμε πραγματοποιήσει με το Λάκη Χαλκιά εδώ στην εκπομπή αυτή την ημέρα των γενεθλίων του 30 Αυγούστου του 2021. Αυτή ήταν και η αφορμή, ήταν η μέρα των γενεθλίων του και μιλήσαμε στο ραδιόφωνο, το ευχηθήκαμε δημόσια χρόνια πολλά. Θα ακούσετε λοιπόν ότι ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίζει τα θεωρεί σταθμούς ή τα ξεχωρίζει κάπως στην πορεία του είναι και αυτό που μόλις ακούσαμε. Θεσσαλικός κύκλος και η στίχη του Κώστα Βίρβου, Θεσσαλός και ο ίδιος, και μάλιστα συμπτωματικά το πρώτο τραγούδι του Λάκη Χαλκιά στην δισκογραφία είναι το σε 45 εκείνη την εποχή, το Παραπονιάρικο, κυκλοφορεί από την Κολούμπια και σε αυτό αναφέρεται στη συνέντευξη που θα ακούσουμε σε λίγο ο Λάκης Χαλκιάς, και εκεί η στίχη ήταν του Κώστα Βίρβου και η μουσική του σπουδαίου Θόδωρου Δερβενιώτη. Εδώ λοιπόν, στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, η Ζωή Κουτελοπούλου φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα». Ελάτε να ακούσουμε εκείνη τη συνέντευξη που είχε πραγματοποιηθεί, ας το πω ξανά, στις 30 Αυγούστου του 2021.

0: Αυτό λοιπόν ήταν η Φάμπρικα, ένα σπουδαίο τραγούδι, τα λόγια του Γιώργου Σκούρτη, η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου από τους Μετανάστες, κύκλος τραγουδιών από το 1974 και σπουδαία ερμηνεία. Και χαίρομαι πάρα πολύ, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που τώρα θα μπορέσω να πω καλημέρα εδώ στην εκπομπή, στον Λάκη Χαλκιά που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα,
1: καλημέρα,
0: κύριε Χαλκιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά, να είστε
0: είναι
1: καλά.
0: Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλάω με τη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη μου πόλη.
0: Χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό, γιατί ξέρω ότι εσείς μιλάτε λόγια στα ράτα και όταν το λέτε ότι είναι αγαπημένοι, είναι αγαπημένοι και δεν το λέτε μόνο για να το πείτε. Λοιπόν, γεννηθήκατε στα Γιάννενα, κύριε Χαλκιά.
1: Ναι, γεννήθηκα στα Γιάννενα, ναι.
0: Και ήρθατε στην Αθήνα πολύ μικρός, από όσο ξέρω.
1: Αθήνα, ναι, πολύ μικρός. Ήμουνα στην τρίτη τάξη του Δημοτικού.
0: Στα 9 δηλαδή περίπου. Και είναι αλήθεια ότι ο πατέρας σας είστε από μια πολύ σπουδαία μουσική οικογένεια, τέταρτη γενιά, έτσι δεν είναι?
1: Είναι
0: μουσικός.
1: Μια συντεχνία οικογένειας, η οποία φτάνει σε βάθος του 1840 περίπου.
0: Θυμάμαι μια συναυλία που είχατε κάνει στο θέατρο Λυκαβητού του 1982 που ήταν 125 χρόνια Χαλκιάδες. Ας προσθέσουμε.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Τα από τότε έως σήμερα και γίνονται πολύ περισσότερα τα χρόνια. Είναι αλήθεια
1: 167
0: ότι...
1: περίπου.
0: 167. Είναι αλήθεια ότι ο πατέρας σας δεν ήθελε να γίνετε τραγουδιστής ή μουσικός?
1: Ναι, οπωσδήποτε, γιατί ταλαιπωριόταν πάρα πολύ το καιρό εκείνο η μουσική. Και ειδικότερα αυτοί που παίζανε την δημοτική μουσική, παίζανε τα παραδοσιακά τα τραγούδια, γιατί ο κόσμος ήταν λιγάκι απολύθος, αγράμματος, δεν ήξερε πώς να φέρεται στους μουσικούς και όταν άρχισε και μέθαγε, βγαίναν άλλα πράγματα και τσακώνονταν και μεταξύ τους βέβαια, ο κόσμος, γιατί έχω δει και εγώ τέτοια πράγματα πολλά. Πρόλαβα δηλαδή, γιατί εκεί τα βρίσκαν όλα, μόλις πίνανε.
0: Τότε έβγαιναν όλα και υπήρχαν, και υπήρχαν πολλά προβλήματα. Γι' αυτό δεν ήθελε ο πατέρας.
1: Υπήρχαν πολλά προβλήματα, ναι. Και δεν ήθελε να ασχοληθώ με την τέχνη.
0: Εσείς όμως τι κάνατε?
1: Και μας πήρε εμένα και έναν πρώτο μου ξάδερφο που έπαιζε ακορδεόν.
0: Ναι.
1: Και μας πήραν και μας γράψανε σε μια σχολή μηχανικών εμπορικών ναυτικού.
0: Μήπως και γλιτώσουν. Τελικά όμως τι έγινε?
1: Τελικά έβγαλα τη σχολή για να μην του χαλάω στο γατήρι, γιατί έλειπε, ήταν και στην Αμερική βέβαια.

0: Χάντου, στη Φιλαρμονική.
1: Ναι.
0: Και αφού πήγε αυτός εκεί, σου λέει, το θεώρησε να πάρει και εμάς, τους πιο μικρούς μαζί του. Και μας φύρει και εμένα, μου δώσανε ένα κουαρτίνο, ένα μικρό κλαρίνο δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Και το πήρα στο σπίτι, το κράτησα κανένα εξάμηνο, ας πούμε, το κοίταζε η μάνα μου λίγο...
1: Περίεργα.
0: Περίεργα, ναι. Και με παρακολουθούσε και όσο έβλεπε ότι άρχισα και κολλάω με το κλαρίνο, μια μέρα μου το όκρυψε. Μου το όκρυψε, έψαξα καμιά εβδομάδα, έχασα το κλαρίνο, το είχα χρεωθεί κι όλοι από την Φιλαρμονική. Οπότε μου λέει, κοίταξε να δεις... Θα οργιστείς ότι δεν θα το ξαναπιάσεις στα χέρια σου και θα στο δώσω να το πας πίσω. Και αναγκάστηκα και το πήγα πίσω με κρύα καρδιά.
1: Και στραφήκατε μετά...
0: Έπαιζα κιθάρα. Έπαιζα κιθάρα.
1: Άλλωστε είχατε υποσχεθεί στη μητέρα σας, να είχατε υποσχεθεί στη μητέρα σας πως δεν θα ξαναπιάσετε κλαρίνο. Δεν είχατε υποσχεθεί πως δεν θα πιάσετε κιθάρα.
0: Πίστευα, μετά κατάλαβα ότι... δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσω τον πατέρα μου ποτέ και θα ήμουν πάντα, δεν ξέρω, θα αισθανόμουν πολύ άσχημα. Θα αισθανόμουν πολύ άσχημα γιατί ο πατέρας μου ήταν μια από τις κορυφές.
1: Έτσι. Έτσι ακριβώς είναι και το ξέρουμε, ναι, εσείς βέβαια τον ακούγατε συνεχώς, αλλά και εμείς που τον ξέρουμε από τα παίξηματά του και κυρίως οι νεότεροι από ό,τι δισκογραφήθηκε, ό,τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε, είναι ένας πολύ σπουδαίος μουσικός.
0: Ναι.
1: Και ένας πολύ βασανισμένος.
0: Είχα ένα πρόβλημα, όταν βγήκα τραγουδιστής,
1: ναι.
0: Δεν με λέγανε ο Λάκης Βαγιάς, μου λέγανε ο γιος του Τάσου. Λέω, ρε παιδί μου, εγώ δεν έχω όνομα.
1: Και πώς έγινε μετά?
0: Μετά βέβαια από κάποια χρόνια που άρχισα και εγώ και κατάλαβα τι σήμαινε Τάσος Χαλκιάς για τον πατέρα μου, το δικαιολόγησα αυτό το πράγμα και εντάξει, σιγά σιγά βέβαια επαντήθηκε το όνομά μου και γίνανε όλα καλά.
1: Ο πατέρας, εκτός από σπουδαίος μουσικός, ήταν και ένας πολύ βασανισμένος άνθρωπος.
0: Φοβερά. Ναι, πιστεύω ότι πολύ λίγοι έχουν τραβήξει τόσο πολλά.
1: Είχε πολλές τραγωδίες, πολλές.
0: Οικογένεια, ναι. Έχασε δύο αδερφές τους, τις γένες. Ήτανε πολλά τα χτυπήματα που είχε.
1: Όταν λέτε την πρώτη οικογένεια.
0: Η πρώτη οικογένεια όλη. Είχε δύο παιδιά και τη γυναίκα του. Και με τους βομβαρδισμούς το 1941. Έπεσε μια βόμβα, ήταν το σπίτι κάτω από ένα πολύ μεγάλο βράχο στα Γιάννενα και έπεσε η βόμβα πάνω στο βράχο, έσκασε ο βράχος και έπεσε πάνω στο σπίτι και σκότωσε όλη την οικογένεια. Ο πατέρας μου έλειπε γιατί ήταν τραυματίας και είχε πάει στο νοσοκομείο για αλλαγή.
1: Πω. Και πώς το ξεπέρασε?
0: Και έτσι γλίτωσε. Και όταν γύρισε πίσω βέβαια βρήκε...
1: την τεράστια συμφορά. Και πώς, το ξεπέρασε όλο αυτό?
0: Το ξεπέρασε φοβερά δύσκολα, αλλά τον αγαπούσε ο νονός μου, ο νονός που πάντρεψε και τα τρία, όχι, μας βάπτισε και τα τρία τα παιδιά μετά. Και του έκανε ένα προξενιό μετά από δύο χρόνια, γιατί κόντρεψε να τρελαθεί ο πατέρας μου. Και τον πήγε πάνω στα Ζαγόρια. Και γνώρισε τη μητέρα μου εκεί και έτσι άρχισε πάλι η ζωή του σιγά σιγά.
1: Και έφτιαξε μια όμορφη οικογένεια.
0: Βγήκα εγώ πρώτος και το έφαγα εγώ όλο, γιατί με έπαιρνε μπουσουλώτας, με έπαιρνε κοντά από ασφάλεια.
1: Με έπαιρνε κοντά,
0: όπου πήγαινε αυτός πήγαινα και εγώ.
1: Εντάξει, ήθελε να μην γίνεται μουσικός, αλλά φαντάζομαι ότι από μωρό παιδί ακούσατε και τι δεν ακούσατε.
0: Αυτό ήταν.
1: Δεν ήτανε.
0: Ήταν οι έννοιες που μου κάνανε.
1: Βέβαια. Από μωρό παιδί. Άρα να μην ρωτήσω ποιο είναι το πρώτο πανηγύρι που θυμάστε. Να ρωτήσω όμως ποιο είναι το πρώτο πανηγύρι. Αλήθεια. Ποιο είναι αυτό? Ποιο είναι το πρώτο πανηγύρι που θυμάστε?
0: Γιατί ήταν ο πατέρα μου στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Και δεν ήξερε τίποτα. Ο Μπάρμπα Φώτης όμως, ο αδερφός του, που ήταν τραγουδιστής, πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Ήδη με έπαιρνε κοντά σε ορισμένα πανηγύρια και τραγουδούσα. Και

0: όταν γύρισε ο πατέρας μου, αν δεν είναι να πάμε σε ένα πανηγύρι. Και πηγαίναμε πολύ περισσότερο, δουλεύαμε εκεί στην περιοχή της Θήβας. Και εκεί με πρωτοάκουσε και σαν τραγουδιστή ο πατέρας μου το βράδυ που αρχίσαμε να παίζουμε.
1: Πόσο χρονών ήσασταν τότε?
0: Τότε ήμουνα 13, 14 ετών. Ναι.
1: Σας άκουγα πάλι πρόσφατα σε δημοτικά τραγούδια και έλεγα τι ανάσα έχετε, τι λαρίγκι έχετε. Δηλαδή όλο αυτό είναι ένα χάρισμα προφανώς. Είναι όμως και μία εξάσκηση, είναι και μία συγκρότηση προσωπικότητας.
0: Συνεχή εξάσκηση, γιατί δεν έβαψα ποτέ, μα ποτέ να ασχολούμαι και να εξασκούμαι για το τραγούδι.
1: Πρότυπα είχατε τραγουδιστικά?
0: Πρότυπα είχα τον... Το πρώτο πρότυπο ήταν ο θείος μου, ο Φώτης, ο οποίος ήταν σχολή των τραγουδιστών. Ήταν μεγάλη σχολή, στα δημοτικά βέβαια. Στα δημοτικά τραγούδια. Μετά όταν μεγάλωσα λιγάκι και πήρα και την κιθάρα, είχα το Γούναρη. Σαν πρότυπο. Και με λίγο το Μαρούδα. Μεγάλωσα πιο πολύ μετά και έπεσα τον Καζατζίδη.
1: Με τον οποίο γνωριστήκατε κιόλας και προσωπικά. Έτσι είχατε και προσωπική
0: γνωρισμία.
1: Και δουλέψατε και μαζί.
0: Και δουλέψαμε και ήμασταν και φίλοι. Φίλοι, καταπληκτικοί φίλοι δηλαδή.
1: Πολλά χρόνια συνεργασίας με τον Καζατζίδη, λέγαμε ότι δουλέψατε, αν θυμάμαι καλά, το 64. Από αυτά που έχω διαβάσει. Στη δισκογραφία όμως είχατε μπει ήδη εσείς.
0: Είχα μπει ήδη, ναι. Είχα μπει ήδη από το 61. Γιατί δεν μ' άφηνε ο Λαμπρόπουλος, με είχε ακούσει, γιατί πήγαινα κι εγώ και έπαιζα κιθάρα με τους δικούς μου. Γιατί ο πατέρας μου έγραφε τραγούδια. Έχει γράψει τεράστια τραγούδια. Το «Δεν μπορώ, Μανούλα, δεν μπορώ» είναι του πατέρα μου.
1: Έτσι, οπότε τα ξέρατε όλα αυτά και τα τραγουδούσατε.
0: Και τα ήξερα και με είχαν ακούσει εκεί ο διευθυντής που ήταν τότε, ο Μιλιόπουλος. Και του τόπε του, εντωμεταξύ είχε φύγει ο Καζατζίδης εκείνον τον καιρό και ψάχνανε για φωνή που να ταιριάζει. Αλλά δεν πήγα την πρώτη φορά, γιατί δεν μ' άφησαν οι δικοί μου. «Είσαι μικρός», μου λέει, «ακόμη δεν κάνεις, είσαι άψητος». Και μετά όταν, μετά από 2 χρόνια, με αφήσανε πια.
1: Κύριε Χαλκιά, το παραδοσιακό τραγούδι διδάσκεται. Εντάξει, μπορεί και να διδάσκεται, αλλά πάντως, ας πούμε, τι σας έλεγε ο θείος σας, που ήταν καταπληκτικός τραγουδιστής? Σας διόρθωνε ή τον ακούγατε και μαθαίνατε από το πώς τον ακούγατε?
0: Κοίταξε, η πρώτη μορφή έτσι διδάγματος του δημοτικού τραγουδιού ήταν ο Σίμωνας Σοκαράς, ο αξέχαστος. Πάνω σε αυτόν πατήσαμε πάρα πολύ, γιατί γνώριζε ακριβώς το κάθε είδος, το τοπικό είδος της κάθε γωνιάς της Ελλάδας και μας κατήφθηνε σωστά. Μας κατεύθυνε σωστά. Τώρα από εκεί και μετά βέβαια εγώ είχα και την οικογένειά μου, γιατί το υπηρώτικο τραγούδι είναι δύσκολο να διδαχθεί εάν δεν το ακούσεις. Και βέβαια η οικογένειά μου ήταν η πρωτοπόρα δηλαδή στο είδος αυτό, όπως και ο θείος μου ο Φώτης, ο μεγάλος ο τραγουδιστής. Οπότε σε αυτόν πάτησα.
1: Έτσι. Έχετε μπει λοιπόν στην ελληνική δισκογραφία. Έχετε ήδη κάνει τα πρώτα σας βήματα και δισκογραφικά.
0: Το 61 ήταν η επίσημη, ναι, στην Κολομβία.
1: Ποιο τραγούδι ήταν το 61?
0: Ήταν το Παραπονιάρικο. Είχα την ευτυχία να τραγουδήσω τα πρώτα μου τα τραγούδια σε συνεργασία με τον μεγάλο μας τον σιγουργό, τον Κώστα τον Βίρβο. Και βέβαια έναν αξέχαστο και μεγάλο συνθέτη, τον Δερμπενιώτη.
1: Βέβαια. Για όσους δεν θυμούνται, να θυμίσω ότι το 1973 στα μικροαστικά εκεί το ξερίζωμα με τα σκονισμένα στέφανα,
0: ναι,
1: είναι
0: επίσης.
1: Έτσι, το Κυλαϊδόνι και τον Εγρεπόντι είναι επίσης,
0: ναι,
1: με τη φωνή τη δικιά σας.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα θέλω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Το 67 πάτε στην Αμερική. Το 67 είναι η χρονιά της Χούντας. Είναι τυχαία η εποχή που πάτε στην Αμερική ή έχει σχέση?
0: Όχι, δεν είναι τυχαία, αλλά έπρεπε να φύγω.
1: Γιατί έπρεπε να φύγετε?
0: Έπρεπε να φύγω γιατί ο πατέρας μου είχε έναν... Καταρχήν ήμουνα γραμμένος στις Λαμπράκηδες. Και χρόνια νεανικά ήταν. Και πήγε ένας χωροφύλακας και είπε στον πατέρα μου και του λέει: «Ψάχνουν το γιο σου».
1: Και έτσι έφυγες. Και έτσι
0: μόνη...
1: φύγατε. Και έτσι φύγατε, λέω, στην Αμερική.
0: Και έτσι έφυγα για την Αμερική, ναι.
1: Τα χρόνια της Αμερικής πώς ήταν εκεί?
0: Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Ήταν διαφορετικό το κλίμα τελείως ως προς το παίξιμο και γενικά δηλαδή. Γιατί ο κόσμος είχε άλλες νοοτροπίες εκεί. Αλλά προσαρμόστηκα, κάθισα στο Μόντρεαλ πήγα πρώτα. Μετά πήγα Νέα Υόρκη, από τη Νέα Υόρκη πήγα στο Σακραμέντο, εκεί κάθισα 2 χρόνια, γιατί ήταν και πιο ήσυχη η ζωή, ήταν πιο μικρό το ωράριο και έτσι με εξυπηρετούσε. Και μετά κάθισα και άλλους 6 μήνες στο Βανκούβερ και έφυγα μετά.
1: Τώρα
0: βέβαια
1: λέτε...
0: ήταν μεγάλες στιγμές, γιατί συνεργάστηκα σε κάποια στιγμή με τον Άντωνι Κουίν στο Σακραμέντο. Γινόταν μια περιοδία τότε για τους Μεξικάνους, για να τους βοηθήσει. Και έτυχε να πέσει με το συγκρότημα το δικό μας.
1: Μάλιστα. Τι
0: εμπειρίες. Οπότε μου κάναν και πρόταση για να πάω κοντά τους, αλλά είχε πάθει το πρώτο έμπρεγμα ο πατέρας μου και δεν στεκόμουν στην Αμερική πια.
1: Και γυρίστε πίσω.
0: Και γύρισα πίσω.
1: Ξεκινάει μια μεγάλη συνεργασία με τον Γιάννη Μαρκόπουλο πολύ σπουδαίοι δίσκοι, πολύ σπουδαία τραγούδια.
0: Άλλωστε, ήταν και η αναγνωριστημότητα η δικιά μου που ξεκίνησα από εκεί, η μεγάλη δηλαδή.
1: Στη Φάμπρικα που ακούσαμε λίγο πριν, κύριε Χαλκιά, το Σαντούρι είναι ο Αριστίδης Μόσχος στην αρχή, στην έναρξη.
0: Ο αείμνηστος ο Αριστίδης Μόσχος.
1: Και με ποιους δεν δουλέψατε και με ποιους δεν συνεργαστήκατε και με ποιους δεν τραγουδήσατε μαζί? Πικραμένη μου γενιά, 1981, και Μάριος Στόκας και Γιάννης Ρίτσος. Επίσης φίλος σας, αγαπημένος.
0: Ο Ρίτσος, ήταν πολύ φίλος μου, αγαπημένος φίλος, πήγαινα σπίτι, ήμασταν και κοντά, μέναμε κοντά δηλαδή, και πήγαινα συχνά στο σπίτι. Και μου έλεγε διάφορες ιστορίες εκεί πέρα. Τον έπαιρνα και εγώ σε καμιά έναρξη μαγαζιού που κάναμε το χειμώνα και έρχονταν μαζί μου και έφευγε μαζί μου.
1: Τι ωραίες σχέσεις και τι ωραίες. Και αυτός ένας πολύ ωραίος δίσκος με την πικραμένη, με την πικραμένη μου γενιά. Είναι τόσα πολλά πράγματα που θέλω να σας ρωτήσω και πρέπει τώρα λίγο να τα περιορίσω, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ακόμα αναλυτικότερη κουβέντα, όποτε εσείς θελήσετε. Ωραία, με πολύ μεγάλη μου χαρά από τώρα σας λέω.
0: Θέλω
1: όμως να ρωτήσω το εξής. Επειδή αγαπάτε πάρα πολύ και το ξέρετε πάρα πολύ καλά το παραδοσιακό τραγούδι και επειδή εμείς που είμαστε ακροατές του παραδοσιακού και του δημοτικού τραγουδιού και της δημοτικής μουσικής, έχουμε μεγάλη εκτίμηση στα μουσικά σχολεία και στις σχολές οι οποίες υπάρχουν στη χώρα μας και οι οποίες βοηθάνε πάρα πολύ και τα νέα παιδιά να τα μάθουν.
0: Είναι το πρόσωπο της άλλης Ελλάδας.
1: Αυτό θέλω να μου πείτε.
0: Είναι
1: όντως δηλαδή έτσι και για σας?
0: Δούλεψα
1: και
0: εγώ για αυτά τα σχολεία κάποια στιγμή και βοήθησα, γιατί ήμουνα στην Καλλιτεχνική Επιτροπή. Και για 4 χρόνια δούλεψα για αυτά τα σχολεία τα μουσικά. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία για την Ελλάδα. Γιατί βγαίνουν άνθρωποι που είναι γνώστες ακριβώς του αντικειμένου και δεν φεύγουν εύκολα από αυτό που άρχισαν και λειτουργήσαν και σπουδάσαν.
1: Και το ότι υπάρχουν τα μουσικά σχολεία έχει αλλάξει κάπως το κλίμα και την επαφή και τη γνώση των νέων παιδιών στο δημοτικό τραγούδι.
0: Καταρχήν σωτήκανε όργανα, γιατί το Σαντούρι, το Κανονάκι, το Ούτι, όλα αυτά τα όργανα θα είχαν καθεί.
1: Πολύ σπουδαία.
0: Αν δεν υπήρχαν τα μουσικά σχολεία.
1: Πολύ σπουδαία.
0: Ακόμη και το κλαρίνο δηλαδή. Θα είχαν καθεί. Δεν υπήρχε εξέλιξη καμία. Και ήταν, αν γινόταν κάτι, θα ήταν αποτύχει. Ενώ τώρα έχουν βγει πάρα πολλοί και μεγάλη μουσική μέσα από αυτά τα σχολεία, οι οποίοι εξελίχθηκαν, πήγαν και στο Πανεπιστήμιο και έχουν γίνει καταπληκτικοί και μουσικοί, αλλά και ως καθηγητές που λειτουργούν.
1: Είναι πολύ σημαντικό που το λέτε αυτό εσείς, που έχετε, νομίζω ότι θα σας κάνω έτσι μια ερώτηση που, εντάξει, ίσως πείτε μα ποιο να πρωτοδιαλέξω, αλλά γιατί είναι και σπουδαία τα τραγούδια όλα, αλλά αν θα θέλατε να πείτε 4-5 τραγούδια που είναι μεγάλη σταθμή στην πορεία σας, ποια θα λέγατε?
0: Ναι. Καταρχήν η Φάμπρικα.
1: Που την παίξαμε ήδη.
0: Η Φάμπρικα είναι τα παιδιά της Αμαρίνας, ένα ιστορικό τραγούδι, φοβερά ιστορικό τραγούδι, γιατί μιλάει για το Μεσολόγιο, που φύγανε τα 250 παλικάρια τότε από τη Σαμαρίνα και πήγαν για να βοηθήσουν τους πολιορκημένους. Και βέβαια στη μεγάλη έξοδο μείνανε ελάχιστα από αυτά και λαβωμένα βαριά. Αυτή είναι η ιστορία του τραγουδιού.
1: Έτσι. Και πώς
0: μετά
1: ακόμη,
0: μου άρεσε πάρα πολύ ο δάσκαλος.
1: Ναι.
0: Ο Σαρδανάπαλος.
1: Ναι. Ποιοι είναι οι μεσιακιάριδες? Τι σημαίνει, τι σημαίνει η λέξη μεσιακιάριδες στο τραγούδι?
0: Μεσιακάριδες.
1: Ναι, ναι, okay.
0: Αχ, μεσιακάριδες. Ήταν ένα είδος επαγγέλματος. Εκείνη την εποχή. Αλλά ακριβώς και εγώ τώρα το έχω ξεχάσει, δεν θυμάμαι ακριβώς τι.
1: Θα το ψάξουμε, θα το ψάξω κι εγώ. Ήτανε. Εγώ το είπα μέχρι και λάθος, κύριε Χαλκιά, τι να λέμε.
0: Γιατί
1: τώρα.
0: Γιατί χάσαμε και τον Βίρμπο, χάσαμε και τον Βίρμπο που τα έγραψε.
1: Ναι, θα μάθουμε όμως, θα μάθουμε, θα ρωτήσουμε, θα μάθουμε. Στη συναυλία μια ερώτηση για κάτι που δεν το ξέρω. Ξέρω ότι οι ελεύθεροι πολιορκημένοι το 75, αν ξέρω καλά, παρουσιάστηκαν εδώ στο Αριστοτέλειο. Είχε καλέσει ο Λίνος Πολίτης για να γίνει εδώ η παρουσίαση, συναυλία. Ήσασταν και εσείς στη συναυλία αυτή? Αυτό δεν το ξέρω, γι' αυτό ρωτώ. Είχατε ανέβει?
0: Βέβαια ήμουν εκεί. Εγώ με το Ξυλούρι ήμασταν.
1: Μάλιστα. Πού είχε γίνει αυτή η συναυλία?
0: Για πρώτη φορά έκανε δισκογραφία και ο Ηλίας ο Κουλναρίδης.
1: Μάλιστα.
0: Με το δίσκο αυτό ξεκίνησε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θέλω να πιστεύω ότι είναι...
0: Να δώσω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους Θεσσαλονικείς.
1: Ευχαριστούμε
0: τους
1: πολύ.
0: Φίλους, και σε όσους γιορτάζουν και αυτόν τον καιρό.
1: Βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ
0: κάνουμε.
1: Και πάλι χρονιά σας πολλά, κύριε
0: Χαλκιά.
1: Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Είναι ο 958, το πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ. Ακούσαμε σε επανάληψη μια συνέντευξη που είχαμε κάνει σε αυτήν εδώ την εκπομπή στο 958 πριν λίγα χρόνια, 30 Αυγούστου του 2021, την ημέρα των γενεθλίων του, μια συνέντευξη με τον Λάκη Χαλκιά που έφυγε από τη ζωή 2 Αυγούστου του 2026, ένας σπουδαίος ερμηνευτής, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ο πολιτισμός μας και οι άνθρωποι του και ο Λάκης Χαλκιάς από μια κορυφαία μουσική οικογένεια, δημιουργική και ζώσα 170 και παραπάνω χρόνια και ο ίδιος κομμάτι σπουδαίο της με ερμηνείες ανεπανάληπτες και ένα σπάνιο μέταλλο φωνής από τα βάθη των αιώνων του πολιτισμού μας. Είναι η Ζωή Κοτελοπούλου που φροντίζει για τον ήχο, ήταν εντελώς συμπτωματικά η ίδια που είχε κάνει και την επιμέλεια του ήχου, ήταν στην κονσόλα τότε που κάναμε και τη συνέντευξη με τον Λάκη Χαλκιά. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε από την αρχή της εκπομπής, από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Και πάμε στον δίσκο στον οποίο αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στη συνέντευξη με τον Λάκη Χαλκιά. Ποίηση Γιάννης Ρίτσος, μουσική Μάριος Στόκας, αγαπημένος φίλος του ο Γιάννης Ρίτσος, του Λάκη Χαλκιά και συνοδοιπόροι και σε πολλά κομμάτια ζωής και δράσης και καλλιτεχνικά αλλά και κοινωνικά, επιτρέψτε μου, και πολιτικά. 1981 λοιπόν αυτός ο δίσκος, Πικραμένη μου γενιά, και ακούμε το ομότιτλο τραγούδι.

Ο λεγόμενος κόκκινος δίσκος που κυκλοφόρησε μέσα στη δικτατορία ένα μήνα πριν από το Πολυτεχνείο, κόκκινο βινήλιο, τον Οκτώβριο του 1973 κυκλοφόρησε και είναι τα μικροαστικά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και του Γιάννη Νεγρεπόντη. Και στον δίσκο αυτό ένα τραγούδι, το Ξερίζωμα, με τη φωνή του Λάκη Χαλκιά.

Διαβάζω αποχαιρετισμούς για τον Λάκη Χαλκιά. Νομίζω από τους ωραιότερους είναι αυτό η ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που με θλίψη βαθιά λένε: αποχαιρετούμε τον συναγωνιστή μας Λάκη Χαλκιά, ένα σπουδαίο ερμηνευτή, μουσικό, ερευνητή της ελληνικής μουσικής και πνευματικό άνθρωπο, έναν ολοκληρωμένο καλλιτέχνη που υπηρέτησε με συνέπεια την ελληνική μουσική παράδοση, την ανέδειξε δημιουργικά και τη συνέδεσε με τους μεγάλους κοινωνικούς αγώνες της εποχής. Η διαδρομή του υπήρξε πολύχρονη και πολυδιάστατη. Από πολύ μικρός μοιήθηκε στη δημοτική και λαϊκή μουσική, στην οποία βρίσκεται η βαθιά ρίζα του τόπου του, τα Γιάννενα και της οικογένειάς του, της ιστορικής μουσικής οικογένειας των Χαλκιάδων. Ακολουθεί μια πραγματικά εμπεριστατωμένη και πολύ σημαντική ανακοίνωση. Θα ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον αποχαιρετισμό της Νένας Βενετσάνου, όπως τον αποχαιρετά στο προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook. Γράφει η Νένα Βενετσάνου: «Σήγησε η πιο μεγάλη φωνή της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μας μουσικής, ο Λάκης Χαλκιάς, ο ανυπέρβλητος καλλιτέχνης, ο καλός άνθρωπος, σεμνός, συγκροτημένος, σπουδαίος συνεργάτης, αξέχαστος. Η συμβολή του στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού δεν έχει αποτιμηθεί, αλλά σας λέω ότι όταν κάναμε την Οδύσσια του Νίκου Μαμαγκάκη, Νίκου Καζαντζάκη για το Φεστιβάλ Αθηνών στο Ηράκλειο Κρήτης το 85, στην πρώτη πρόβα με φουλ ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας, φουλ χοροδία, μπαλέτο και σολί στο Λάκη, το Σπύρο Σακά, τον Ανδρέα Κουλουμπή και εμένα, όταν τραγούδησε την πρώτη μεγάλη άρια που του είχε γράψει ο Μαμαγκάκης, ένα υπέροχο και πανδύσκολο πολυρυθμικό τραγούδι, στο τέλος όλοι οι συντελεστές ξεσπάσαμε σε χειροκροτήματα. Η χρειά της φωνής του, η τεχνική, η άνεση, η σιγουριά, η μουσικότητα, η άρθρωση, η ισορροπία μας άφησε άναυδος. Ήτανε τέλειος, έπεσε μια μικρή σιωπή και μετά έγινε πανζουρλισμός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για έναν καλλιτέχνη από αυτό. Η μπάσα φωνή του ερχόταν από πολύ βαθιά μέσα στο χρόνο και έδινε μία ανυπέρβλητη διάσταση στην ποίηση. Ήτανε όλες οι μουσες εκεί. Λάκη μου αγαπημένη, συναντηθήκαμε πολλές φορές στη σκηνή και με τίμησες ιδιαιτέρως επιλέγοντάς με στην κορυφαία παραγωγή σου 2.500 χρόνια ελληνικής μουσικής. Το έργο σου και η προσφορά σου είναι πολύ σημαντική για την ιστορία της όμορφης και δύσκολης τέχνης μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα. Αναπαύσου ήσυχος. Είσαι μέσα στον τόπο, στα βουνά, στα ποτάμια, στα δέντρα, παντού».

0: Η ώρα είναι 12.
1: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Ιστορίες της πόλης.
7: Η Μεγάλη Πυρκαγιά, εκπομπή πρώτη. Ήταν Σάββατο 5 Αυγούστου 1917, με το παλιό ημερολόγιο. Παραμονή του Σωτήρα. Οι Θεσσαλονικείς ανηφόριζαν τα στενά δρομάκια που οδηγούσαν στη Μονή Βλατάδων, πάνω στην Ακρόπολη που γιόρταζε. Μια Ιταλική ορχήστρα του Συμμαχικού Στρατού έπαιζε εμβατήρια στην Πλατεία Ελευθερίας κάτω στο λιμάνι, ενώ τα εστιατόρια και τα καφενεία είχαν απλώσει τα τραπέζια τους στα πεζοδρόμια για να δεχτούν τους Θεσσαλονικείς και τους στρατιώτες των συμμάχων στη συνηθισμένη έξοδο του Σαββατόβραδου. Η φωτιά ξεκίνησε από τη σημερινή διασταύρωση των οδών Ολύμπου και Ίωνος Δραγούμη στην κορυφή της οδού Βενιζέλου, της παλιάς επί τουρκοκρατίας οδού Σαμπρί Πασά με την σκεπαστή ξύλινη στέγη. Με τα λόγια αυτά, ο Απόστολος Παπαγιαννόπουλος περιγράφει την αρχή της πυρκαγιάς, της μεγάλης πυρκαγιάς που σημάδεψε την ιστορία της Θεσσαλονίκης και άλλαξε τη φυσιογνωμία της. Μόνο η τραγικότητα των ορών εκείνων έκανε σοβαρή την προσπάθεια των πυροσβεστών, που με δύο βαρέλια νερό, τοποθετημένα πάνω σε ένα αυτοσχέδιο χειροκίνητο όχημο, έτρεχαν απεγνωσμένα με φωνές και σφυρίγματα να προλάβουν το κακό. Σε λίγες ώρες η πυρκαγιά είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Οι κάτοικοι της πόλης και οι έμποροι πανικόβλητοι φόρτωναν τα υπάρχοντά τους σε ζώα ή σε δίτροχα ή ακόμα πάνω σε κρεβάτια και πόρτες και κατευθύνονταν τρέχοντας προς την παραλία. Κανείς δεν πίστευε πως η φωτιά θα περνούσε το φαρδί δρόμο της Εγνατίας. Κατά τις 10 το βράδυ όμως συνέβη και αυτό. Οι σωλήνες του φωταρίου έλειωναν και τεράστιες μπλε φλόγες έζωναν από πατού την παλιά πόλη, όπου τα πάντα καίγονταν για να σωριαστούν στη συνέχεια κάτω σε ρήπια, στέγες και ντουβάρια, μπαλκόνια και μεταλλικές μαρκίζες, ενώ τα σύρματα του ηλεκτρικού τροχιοδρόμου έσπαζαν με κρότο, προκαλώντας νέους σπινθήρες και νέες εστίες πυρκαγιάς. Τα μεγάλα ξενοδοχεία άδειασαν γρήγορα και η στενή παραλία κατακλείζεται από ανθρώπους πλούσιους, φτωχούς, Έλληνες και ξένους, που με αγωνία και απόγνωση έβλεπαν ότι η φωτιά κατέβαινε με ταχύτητα προς τη θάλασσα. Σε κάποια στιγμή, μάλιστα, φάνηκε πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν τελείως παγιδευτεί, γιατί οι σπινθήρες είχαν μεταδώσει τη φωτιά σε ένα φορτηγό πλοίο που ήταν δεμένο στην προκυμαία, το οποίο κατά τη διάρκεια της ημέρας είχε ξεφορτώσει βαρέλια βενζίνης που τώρα καίγονταν πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας. Ευτυχώς που ναύτες των συμμαχικών πολεμικών πλοίων κατόρθωσαν γρήγορα να ρημουλκίσουν το φλεγόμενο φορτηγό στα ανοιχτά του κόλπου όπου και σβήστηκε. Πηγές, Απόστολος Παπαγιαννόπουλος, Ιστορία της Θεσσαλονίκης. Wikipedia από το διαδίκτυο. Μουσική Πάρης Παρασχόπουλος. Τεχνική επιμέλεια Αγγελική Μπρέλου. Επιλογή κείμενο αφήγηση Γιώργος Καλιατζίδης.

Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 9.58, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η Ελλάδα.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε και καλή εβδομάδα και καλό μήνα να πούμε, μιας και δεν τα πάμε την πρωτομηνιά.

Αύγουστο, μήνα και Θεέ, σε σένα ορχιζόμαστε πάλι του χρόνου να μας βρεις στο βράχο να φιλιόμαστε, έγραφε ο Οδυσσέας Ελίτης. Και όσο και να πιστεύεις ότι η ποίηση και η φυσική ομορφιά του τόπου μας σώζει την κατάσταση, μας σώζει από το ζόφο αυτό της πραγματικότητας, μάλλον δεν τα πετυχαίνουν και πολύ. Δύσκολες μέρες, δύσκολο καλοκαίρι, δυστοπικό για ακόμα μια φορά το περιβάλλον με τις φωτιές, όπως καταλαβαίνετε. Και εμείς σε αυτήν την εκπομπή, όσο και να θέλουμε έτσι λίγο να βρεθούμε πιο κοντά στα όμορφα και τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, εκεί δηλαδή στην μεγάλη έξοδο, στις γεμάτες παραλίες, στα ακρογιάλια, στα αρμυρίκια, που δεν τα έχουμε και πολύ, θα δούμε και γιατί και πώς. Αντί να βρεθούμε σε όλα αυτά, βρισκόμαστε δυστυχώς μέσα στις φωτιές που καίνε και ρημώνουν τους πιο όμορφους τόπους μας, αλλά και θανάτους και καταστροφές που μας πληγώνουν. Σήμερα είμαστε εδώ με τον Τάσο Τριανταφύλου στην τεχνική επιμέλεια. Γεια σου Τάσο. Ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Θα έχουμε και κάποιες κουβέντες σχετικά με τα όσα γράφονται για τις αιτίες των πυρκαγιών, για τον χειρισμό τους, για τον σχεδιασμό της αντιμετώπισης, γιατί ούτως ή άλλως αυτά είναι μέσα στις ανάγκες της ζωής μας, στις απαντήσεις που γυρεύουμε. Θα έχουμε και κάποια άλλα που έχουν να κάνουν με την μικρή μας ενότητα, πρόσωπα και γεγονότα. Κάτι θα πούμε στη θύμιση του σπουδαίου καθηγητή μου και πολλών από εσάς, είμαι βέβαιος, Αριστόβουλου Μάνεση. Κάτι θα πούμε για την Οκτάνα του Ανδρέα Εμπειρικού, κάτι θα πούμε για Λάκη Χαλκιά, για Αντώνη Καλογιάννη, για Γιάννη Παπαϊωάννου. Καλή σας ακρόαση.

Τα αγιοπετρίτικα παιδιά για ξεκίνημα. Δημήτρης Ζερβουδάκης, Γιώργος Χατζόπουλος στους στίχους, το ξεκίνημα της εκπομπής μας στο μουσικό. Και σας έλεγα πιο μπροστά ότι θα κοιτάξουμε λίγο κάποια θέματα που μας νοιάζουν με τις φωτιές αυτές τις μέρες και κάθε χρόνο βέβαια μας στεναχωρούν και μας νοιάζουν. Διαβάζω από το κείμενο που έχει αναρτήσει την Κυριακή ο Νίκος Μπελαβίλας, καθηγητής αστικού περιβάλλοντος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και γράφει: «Ας μιλήσουμε λοιπόν για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τα πάρκα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα βουνά». Είναι προφανές ότι το γράφει, τα γράφει αυτά μετά και την είδηση που είχαμε για συλλήψεις και για απόδοση ευθυνών τόσο στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα ΔΔΕ και τα λοιπά, όσο και στο, στα πάρκα και των ανεμογεννητριών λόγω κακής σύνδεσης με την παροχή, το ρεύμα λέει, το οποίο παράγουν, για το πώς το παρέχουν μέσω των καλωδίων που κάνουν σπινθήρες και προκαλούν πυρκαγιές. Τα είπα πάρα πολύ απλοϊκά. Ας δούμε όμως πώς τα γράφει ο επιστήμονας, που λέει λοιπόν για την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, από εκεί ξεκινά. Μάθαμε λοιπόν, λέει, ότι κατέκαψε περίπου 45.000 στρέμματα πριν καταλήξει στο Λιβικό Πέλαγος, περνώντας αμέσως μέσα ακόμη και από το Φοινικό δάσος της Πρέβελης, και αποδίδεται σύμφωνα με τις χθεσινές ειδήσεις, του Σαββάτου δηλαδή, σε σπινθήρες από εναέριες γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Αυτές οι εξελίξεις δείχνουν ότι μια προειδοποίηση που είχαν στείλει παλιότερα, μια αξιολόγηση κινδύνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μόνο αβάσιμοι δεν είχαν, λέει, την προειδοποίησή μας, αυτές οι εξελίξεις. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Η πυρκαγιά της Βαρυμπόμπης το 21, που κατέκαψε περίπου 100.000 στρέμματα, αποδόθηκε σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, 15 από τις 41 πυρκαγιές το 2025, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι το 1/3 σχεδόν και παραπάνω, έχει ως αιτία ή αφορμή προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, με συνολική καμένη έκταση περίπου 51.000 στρέμματα. Αντίστοιχα, και η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, που μπήκε και στην Δυτική Αττική, όπως ξέρετε, και είχε και αυτό το τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα. Λοιπόν, αυτό δεν τα γράφει ο Μπελαβίλας αυτά, εγώ τα προσθέτω. Για αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά, λέει ο καθηγητής, που κατακαίει 100.000 στρέμματα φυσικών οικοσυστημάτων και δασών, και αυτό οφείλεται, συνδέεται η αιτία με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή τη φορά με εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν πάρκο ανεμογεννητριών. Εκεί δεν ξέρω, συνελήφθη τελικά ο υπεύθυνος ή ακόμα τον γυρεύουν. Συνεχίζει ο Μπελαβίλας και λέει ότι δεν μπορεί να σχεδιάζουμε την πράσινη μετάβαση με στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όταν το τίμημα είναι δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένου φυσικού πλούτου, κατεστραμμένα οικοσυστήματα και η απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα χιλιάδων τόνων διοξιδίου του άνθρακος από την καύση μεσογειακών δασών, όπως αυτών που καίγονται σήμερα στο Πόρτο Γερμένο και στο Ρέθυμνο. Αν οι σχετικοί υπολογισμοί είναι σωστοί, οι εκπομπές αυτές είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με την ετήσια εξοικονόμηση εκπομπών που αποδίδεται στο γιγαντιαίο πάρκο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τις εκατοντάδες ανεμογεννήτριες που αλείωσαν το τοπίο του Κάβο Ντόρο και της βραχονισίδας Σαν Τζόρτζ. Εν ολίγης, τι μας λέει? Ότι η πράσινη μετάβαση καταντά να είναι αυτοαναιρούμενη. Γιατί αν πρόκειται κάτι να προσφέρει αλλά να καταστρέφει τα ίδια και περισσότερα, τότε μόνο πράσινη δεν είναι και μόνο το περιβάλλον δεν προστατεύει. Πέρα από το ότι αδειάζει, όπως αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά ο Μπελαβίλας, αδειάζει το πορτοφόλι των νοικοκυριών, γιατί δεν είναι ένα μοντέλο που υπηρετεί το περιβάλλον, δεν είναι το πράσινο κτλ. Είναι ένα μοντέλο που υπηρετεί πρωτίστως τις εταιρείες ενέργειας συμπεριλαμβανομένης και τις ΔΕΗ. Αυτά τα ολίγα και κατανοητά, νομίζω.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Εδώ στην οφιά σας από τον 958 η εκπομπή «Η Βόλτα» με τις καθημερινές από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα για μια σχεδόν ώρα ιστορίες για τέχνη, για ψυχαγωγία, για πολιτισμό, για τα μικρά και τα μεγάλα της ζωής μας, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα με τα δύσκολα και τα δυστοπικά για ακόμη μια φορά του φετινού καλοκαιριού με τις φωτιές να μας τυραννούν. Άλλους πραγματικά να τους κατακαίνε τα σπίτια, το βιός τους, τις περιουσίες τους και όλους τους υπόλοιπους να μας καίει την καρδιά το τι συμβαίνει με το περιβάλλον, με το φυσικό μας πλούτο, με τα δάση μας και με την σκέψη σε πολλά ερωτηματικά ανάμεσα στα οποία είναι και γιατί δεν πετούσαν αυτές τις μέρες τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Η απάντηση ήταν βέβαια γιατί έχει πολύ αέρα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν μπορούν να πετάξουν στον αέρα και τι να κάνουμε δηλαδή. Γι' αυτό δεν τα έχουμε, για να αντιμετωπίζουν τις ακραίες συνθήκες, για να σβήνουν τις φωτιές που έχουν ανάψει λόγω του αέρα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν οι εξής συνθήκες. Να τις δούμε έτσι ψύχρεμα που λένε. Το ένα είναι ότι πραγματικά δεν μπορούν να πετάξουν νύχτα. Δεν βλέπουν. Okay. Το δεύτερο είναι όμως ότι είναι ελαφριά μέσα και είναι ακατάλληλα για ακραίες συνθήκες. Δηλαδή έτσι και πιάσουν λίγα αποφοράκια δεν μπορούν να πετάξουν. Και αυτό έχει πίσω του την επιλογή μας. Διότι η χώρα μας, η Ελλάδα, επί σειρά ετών επέλεξε τη διαδικασία μίσθωσης ελαφρά υπτάμενων μέσων και έτσι

που σήμερα ανέρχεται σε 51 πτυτικά μέσα. Αυτά είναι τα ιδιωτικά. Τα εθνικά, τα ιδιόκτητα είναι μόλις 34. Αυτά που νοικιάζουμε ήταν 18 το 2019. Έγιναν 51 τώρα μέχρι το 2026. Η δαπάνη για τις μισθώσεις τους έχει ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Μισό δις. Για σκεφτείτε το. Μισό δις για να τα νοικιάζουμε από τους ιδιώτες μέσα σε μια πενταετία. Και περιλαμβάνει και το κόστος στάθμευσης εγκατάστασης, περιλαμβάνει και το κόστος πτήσης ανά ώρα. Υπάρχει μία, κάπου έχω διαβάσει, δεν το έχω βέβαια να σας πω εντελώς διασταυρώσει, για την Τουρκία, λένε για την Τουρκία ότι μόνο νίκιασε, αλλά η Αλγερία σίγουρα αγόρασε από το 2021, αγνώντας προτροπές της Δύσης, και αγόρασε τα ρωσικά, τα Μπέρι F, πως λέγονται, B200, που επιχειρούν κάτω από τις πιο αντίξωες καιρικές συνθήκες. Όταν ακόμα τα πηγαίναμε καλά με τη Ρωσία, το έχουμε δει αυτό το ελικόπτερο, το ρωσικό, να επιχειρεί και στην Ελλάδα και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Στη Βιωτία, νομίζω, είχε πάει. Τέλος, έχουμε αγοράσει από το ταμείο, με το πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ένα σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πανάκριβο σύστημα. Είναι σύστημα εξειδικευμένων θερμικών μικροδορυφόρων που στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση δασικών πυρκαγιών και την άμεση διαχείρισή τους. Αυτοί οι δορυφόροι βλέπουν μέσα από πυκνούς καπνούς και σύννεφα και εντοπίζουν, λέει, εστίες φωτιάς ακόμη και στο μέγεθος μιας βαλίτσας σε πραγματικό χρόνο. Και έχουμε και 100 drones. Το ερώτημα είναι αν όλα αυτά λειτουργούν, συντονίζονται. Έχουμε καταφέρει δηλαδή την έγκαιρη κατάσβεση και πιο πριν από όλα αυτά έχουμε φροντίσει για την πρόληψη που κυρίως απαιτεί μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη, επανδρομένη δασοφυλακή. Και έτσι καταλήγουμε να στεναχωριόμαστε, να βλέπουμε κάθε χρόνο μεγάλες εξαγγελίες, κάθε καλοκαίρι όμως να βλέπουμε και την ίδια καταστροφή και την ίδια αποτυχία. Και είναι και 3 Αυγούστου και όσος κόσμος έχει μπορέσει έχει φύγει, έτσι οικονομικά όσοι τα κατάφεραν, για μια μικρή έστω λιγοήμερη απόδραση. Οπότε τι να πεις, μακριά από τις φωτιές και όμορφα να περνάτε.

Και ήταν 3 Αυγούστου του 1975 όταν έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ποίημα του οποίο ακούσαμε εδώ μελοποιημένο, την είχε μύθια, από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Ο Εμπειρίκος που αποτέλεσε μια καθοριστική επιδραστική μορφή στα χρόνια του 30, στη γενιά του 30, ο σημαντικότερος ως εκπρόσωπος του ελληνικού υπερρεαλισμού, αυτός που γνώρισε τον υπερρεαλισμό, ο εισηγητής του στους άλλους Έλληνες ποιητές και λογοτέχνες μας, ποιητής, πεζογράφος, φωτογράφος, ψυχαναλυτής. Αυτή ήταν η κύρια εργασία του, όταν χρειαζόταν βέβαια να εργαστεί, γιατί ας μην ξεχνάμε από ποια οικογένεια καταγότανε και με τι ασχολούνταν τόσο οι γονείς, οι παππούδες, όσο και οι υπόλοιποι συγγενείς, εφοπλιστές, πλούσια, πολύ πλούσια και ιστορική μεγάλη γενιά από την Άνδρο. Ο ίδιος γεννήθηκε βέβαια στη Βραΐλα και μετά πήγε και Αθήνα, πήγε και Αγγλία να σπουδάσει, έκανε φιλοσοφία, αγγλική φιλολογία, έκανε στο King's College, έκανε μετά στο Παρίσι ψυχανάλυση. Έκανε πολλά και όταν γύρισε, πέρα από το ότι έζησε 5 χρόνια, 6 σχεδόν, παντρεμένος με την Μάτση Χατζηλαζάρου, την επίσης σπουδαία υπερρεαλίστρια Ελληνίδα ποιήτρια, χαρακτηρίζεται από την μεγάλη του επίδραση στους ποιητές μας, όπως ανέφερα. Κοντά του μαθαίνουν τον υπερρεαλισμό ο Γκάτσος, ο Ελίτης, ο Νάνος Βαλαωρίτης. Γράφει την Ψικάμινο, γράφει τον Οκτάνα, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα συγκλονιστικό λογοτεχνικό έργο. Μέσα σε αυτά τα 31 πεζά τα κείμενα γράφει για τα πάντα, για τον έρωτα, για το θάνατο, για την πολιτική, για την ουτοπία, για τη δημιουργία ενός νέου κόσμου. Τι λέει εκεί στην Οκτάνα? Οκτάνα θα πει, γράφει ο Εμπειρίκος, πύρ και κίνησης και ενέργεια και λόγος σπέρμα. Οκτάνα θα πει έρος ελεύθερος με όλα στα σιδονάς του. Οκτάνα θα πει ανά πάσα στιγμή ποίησης. Παρακάτω μιλά για την Οκτάνα, ότι θα πει αληθινή ελευθερία. Οκτάνα θα πει η αγαλίαση. Οκτάνα θα πει παντού και πάντα καλοσύνη. Οκτάνα θα πει δικαιοσύνη, θα πει αγάπη. Θα πει παντού και πάντα ενιδονή ζωή. Είναι ένα πραγματικά μανιφέστο της μίξης του έρωτα και της ουτοπικής αντίληψης για ισότητα και για ελεύθερη ιδανική ζωή. Να κλείσουμε την αναφορά μας την μικρή στον Εμπειρίκο που έφυγε από τη ζωή 3 Αυγούστου του 1973, αλλά να θυμηθώ όμως έναν αγαπημένο μας καθηγητή και σπουδαία προσωπικότητα στο συνταγματικό δίκαιο, έναν από τους σημαντικότερους καθηγητές του Αριστοτέλειου, πήγε μετά και στην Αθήνα βέβαια. Μιλώ για τον Αριστόβουλο Μάνεση, που μας δίδαξε εμάς φοιτητές της νομικής. Εγώ όταν μπήκα το 77-78 τον πρόλαβα και έκανα κοντά του και συνταγματικό και πολιτικές ελευθερίες, αλυσμόνητα τα μαθήματά του. Αυτός και ο Μανολεδάκης στο ποινικό και ο Ευρυγέννης ήταν σπουδαίος καθηγητής επίσης. Ήταν ίσως η σημαντικότερη πανεπιστημιακή που γνωρίσαμε στη νομική. Είναι φοβερό το η διάσημη διάλεξή του, ένα απόσπασμα θα σας μεταφέρω. Έκανε μια διάσημη διάλεξη στους φοιτητές του το 68 πριν συλληφθεί και μετά δημοσιεύτηκε αυτή στο βιβλίο του Συνταγματική Θεωρία και Πράξη με τίτλο «Το τελευταίο μάθημα επί δικτατορίας». Γράφει εκεί λοιπόν ανάμεσα σε άλλα: «Θα σας μιλήσω χωρίς περιστροφές για την ηθικοπολιτική πλευρά του ζητήματος. Κάτω από τις συνθήκες που ζούμε, η σιωπή δεν είναι χρυσός, είναι Λίβανος και Σμύρνα, διότι η σιωπή μπορεί να ερμηνευθεί σαν αποδοχή ή συνένεση. Ο σιωπών δοκί συνενήν, κβι τάτσετ κονσεντήρε βιντέτουρ. Όποιος σιωπά φαίνεται ότι συνενεί, κατά το ρωμαϊκό δίκαιο. Δεν έχω λοιπόν το δικαίωμα να σιωπήσω, αφού σιωπαίνοντας θα εμφανιζόμουν ως αποδεχόμενος ή ανεχόμενος τα όσα γίνονται. Υπάρχουν στη ζωή, την ατομική και την κοινωνική, στιγμές που πρέπει κανείς να πει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Μην επιτρέψετε να σας εξανδραποδίσουν.
Διατηρήστε μέσα στους ζωφερούς και άρρωστους καιρούς άγρυπνη και ανυπόταχτη τη σκέψη σας. Περιφρουρήστε την άγια υγεία και ρωμαλαιότητα της ψυχής σας. Κρατήστε στιτό και αγέροχο το ωραίο ανάστημά σας. Δείτε τι ωραία λόγια λέει στους φοιτητές του. Και αν η εξουσία που τη συμφέρει να έχει παθητικούς και πολιτικά αδιάφορους υπηκόους σας πει ότι έτσι κάνοντας δεν είστε φρόνιμοι και νομοταγείς πολίτες, αποδείξτε της ότι ο καλός πολίτης είναι μόνο ο ελεύθερος πολίτης, ο συνειδητός, ενεργός και υπεύθυνος πολίτης. Και θυμίστε της ότι ο Περικλής είχε πει στον επιτάφιο: όποιος αδιαφορεί για τα πολιτικά πράγματα του τόπου του είναι όχι φιλήσυχος αλλά άχρηστος, αχρίος πολίτης. Και μην ξεχνάτε στις σημερινές δύσκολες για την πατρίδα μας και το λαό μας περιστάσεις τα λόγια του ποιητή, και θέλω με αυτά να σας αποχαιρετήσω. Όσοι το χάλκιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγών δουλεία σας έχωση. Θέλει αρετήν και τόλμη η ελευθερία. Τάσο, να βάλουμε, καθώς βλέπω κιλά ο χρόνος, το κομμάτι που είναι παρακάτω με τη Ρόζα Μπαλιστρέρη, να ακούσουμε. Ευχαριστώ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η βόλτα στην τροχιά σας από τον 958, Δευτέρα σήμερα 3 του Αυγούστου, μεσημέρι, με τον Τάσο Τριανταφύλου στην τεχνική επιμέλεια, με τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιλογή των μουσικών μερών, των τραγουδιών που ακούμε και στα λόγια αυτής της εκπομπής, με επικοινωνία στο 2313-338-456, αν επιθυμείτε. Είδες, έγκαιρα τα θυμήθηκα όλα, να τα πω. Επίσης, μέσω μηνυμάτων SMS με αποστολή στο 54160 γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Και βέβαια έχουμε και την επικοινωνία μας και στο Viber. Μας στέλνετε μήνυμα στο 693-007-8291 και ανοίγει η συνομιλία μας έτσι, με την αποστολή μηνύματος σε αυτόν τον αριθμό. Χτες τη νύχτα διάβασα και εγώ, όπως και τόσος κόσμος, την ανακοίνωση της οικογένειας του Λάκη Χαλκιά στη σελίδα του, όπου έγραφε «Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά με οδύνη και θλίψη ανακοινώνει το θάνατό του. Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα». Και είναι αλήθεια, μας γέμισε και συγκίνηση και θλίψη αυτή η είδηση του θανάτου ενός ερμηνευτή, ενός γνήσιου λαϊκού και δημοτικού τραγουδιστή, ενός σεμνού, ωραίου, χαμογελαστού ανθρώπου. Και από εδώ, από ολόψυχα βέβαια, η ευχή αυτή για καλό ταξίδι στο φως, για καλή ανάπαυση, για ανάπαυση εν ειρήνη και όλα τα κλισέ που χρησιμοποιούμε, αλλά τα νιώθουμε από μέσα μας, από καρδιάς. Είχε την προηγούμενη ώρα συνέντευξη μεταδώσει από αυτή που είχε κάνει μαζί του η συνάδελφος η Αναστασία. Εγώ δεν είχα κάνει ποτέ συνέντευξη με τον Λάκη Χαλκιά. Είχαμε γνωριστεί όμως όταν είχα κάνει στον Γιάννη Μαρκόπουλο παλιά. Είχαμε γνωριστεί από κοντά και είναι πραγματικά ένας σπουδαίος άνθρωπος. Γέμισε άλλωστε το διαδίκτυο, τουλάχιστον τα δικά μας, το δικό μας timeline που τα λέμε λίγο πολύ με ανθρώπους που σχετιζόμαστε και ιδεολογικά και συναισθηματικά. Γέμισε με αναφορές στο Λάκη Χαλκιά. Θα το θυμηθούμε και εμείς μέσα από δύο τραγούδια σήμερα και άλλη φορά πιο πολλά και πιο αναλυτικά. Αλλά πρώτα-πρώτα θα σταθούμε σε αυτά τα καταγωγικά του, σε αυτή τη σπουδαία οικογένεια των Χαλκιάδων των Υπηρετών, ακούγοντας τον ίδιο να τραγουδά το «Παιδιά της Αμαρίνας».

Λάκης Χαλκιάς, λοιπόν, για τον οποίο γράφει η Νένα Βενετσάνου ένα συγκινητικό αποχαιρετισμό, αγαπημένη Νένα Βενετσάνου, γράφει: «Σήγησε η πιο μεγάλη φωνή της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μας μουσικής. Ο Λάκης Χαλκιάς, ο ανυπέρβλητος καλλιτέχνης, ο καλός άνθρωπος, σεμνός, συγκροτημένος, σπουδαίος συνεργάτης, αξέχαστος, η συμβολή του στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού δεν έχει αποτιμηθεί. Αλλά σας λέω ότι όταν κάναμε την Οδύσσια του Νίκου Μαμαγκάκη και Νίκου Καζαντζάκη για το Φεστιβάλ Αθηνών στο Ηράκλειο Κρήτης 1985, στην πρώτη πρόβα με φουλ ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας, φουλ χοροδία, μπαλέτο και σολίστ τον Λάκη, τον Σπύρο Σακά και τον Ανδρέα Κουλουμπή και εμένα, όταν τραγούδησε την πρώτη μεγάλη άρια που του είχε γράψει ο Μαμαγκάκης, ένα υπέροχο και πανδύσκολο πολυρυθμικό τραγούδι, στο τέλος όλοι οι συντελεστές ξεσπάσαμε σε χειροκροτήματα. Η χρειά της φωνής του, η τεχνική, η άνεση, η σιγουριά, η μουσικότητα, η άρθρωση, η ισορροπία μας άφησε άναυδους. Ήταν τέλειος, έπεσε μια μικρή σιωπή και μετά έγινε πανζουρλισμός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για έναν καλλιτέχνη από αυτό. Η μπάσα φωνή του ερχόταν από πολύ βαθιά μέσα στο χρόνο και έδινε μια ανυπέρβλητη διάσταση στην ποίηση. Ήταν όλες οι μούσες εκεί. Λάκη μου αγαπημένε», γράφει η Βενετσάνου, «συναντηθήκαμε πολλές φορές στη σκηνή και με τίμησες ιδιαιτέρως επιλέγοντάς με στην κορυφαία παραγωγή σου 2.500 χρόνια ελληνικής μουσικής. Το έργο σου και η προσφορά σου είναι πολύ σημαντική για την ιστορία της όμορφης και δύσκολης τέχνης μας. Θα σε θυμάμαι πάντα, αναπαύσου ήσυχος. Είσαι μέσα στον τόπο, στα βουνά, στα ποτάμια, στα δέντρα, παντού».

Αυτό το νούμερο 8 πώς καρφώθηκε και στο μυαλό και στην καρδιά και έμεινε ξεπέραστο από τότε. Αυτή η ερμηνεία, αυτό το τραγούδι από τους μετανάστες Γιώργος Κούρτης, Γιάννης Μαρκόπουλος και φυσικά Λάκης Χαλκιάς. Άλλη φορά θα πούμε πιο πολλά σε επόμενη εκπομπή, όπως και για αυτόν που θα σας πω μια κουβέντα τώρα και θα κλείσει η εκπομπή με τη δική του φωνή. Είχα σκοπό να πω πιο πολλά, αλλά και τόσο η επικαιρότητα όσο και οι εκτάκτες πάντα εξελίξεις δεν μας δίνουν τον απαιτούμενο χρόνο. Λοιπόν, δεν έχω να θυμίσω και ιδιαίτερα σήμερα πολλά, απλώς το ότι μεταφέροντας από την συνέντευξη που είχε δώσει στην Γιώτα Σικά 12 Φεβρουαρίου του 2007 ήταν η συνέντευξη, και εκεί στην εισαγωγή έγραφε η Γιώτα: τραγούδησε στα γενέθλια του Πάμπλο Πικάσο, γνωρίστηκε με τον Αράμ Χατσατουριάν, βρέθηκε στην ίδια σκηνή με τον Ιβ Μοντάν στο Παρίσι, συναντήθηκε με τους Beatles, γνώρισε τον Λουί Αραγκόν. Εκείνος άλλωστε ήταν που έγραψε στην Lettre Française: η φωνή του Αντώνη Καλογιάννη μου θυμίζει τα βουνά και τις θάλασσες της πατρίδας του.

Κράτησε το λίγο ακόμα Τάσο, ας πούμε να πω δύο λόγια ακόμα. Λοιπόν, στη συνέντευξη αυτή η οποία έχει το κεντρικό τίτλο «Δεν πρόσβαλα τα αυτιά άλλων», θυμόμαστε τον Αντώνη Καλογιάννη για λόγω της γενέθλιας ημέρας, 3 Αυγούστου 1940 σήμερα, έτσι να πούμε δύο λόγια. Παιδί εργατικής οικογένειας, έκανε από μικρός διάφορες δουλειές, τσαγκάρι τον γνώρισε ο Μίκης Θοδωράκης και τον πήρε μαζί του. Μετά σε μια τεράστια περιοδία, 500 συναυλίες συνολικά έχουν κάνει, 30 από αυτές συνεχόμενες στη Σοβιετική Ένωση. Συγκινητικές στιγμές και βέβαια κάνει έναν κύκλο μετά με επιλογές πάντα που τιμούν την άποψή του για το τραγούδι. Δεν τραγούδισε ποτέ κάτι που να τον εκθέσει και έκανε αυτό τον κύκλο του με, ακόμα και με Κουγιουμτζή, με τον οποίο θα κλείσουμε κάποια στιγμή, γιατί και εμένα με απασχολούσε. Ρωτάει ησικά: «Πάντα φορούσατε λευκά ρούχα, σήμαινε κάτι?» Και λέει ο Καλογιάννης: «Στο μεσαίωνα το λευκό ήταν στοιχείο πένθους. Εγώ είχα πολλά να πενθήσω, τη ζωή που φεύγει, αυτό που δεν πάει καλά, τους δικούς μου αγνοούμενους, τους άλλους στην εξορία. Λίγες ήταν οι χαρές». Μικραίνει ο κόσμος λοιπόν, μικραίνει και η ώρα μας, τελειώνει η ώρα μας. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Ανταμωθούμε πάλι με το καλό αύριο. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Αυτές οι δύσκολες μέρες του καλοκαιριού. Όχι, είναι πολύ λίγη η λέξη δύσκολος αυτές τις μέρες. Δυσκολεύεται το δύσκολο να σταθεί επάξια στις συνθήκες. Ψάχνω συνώνυμα, μήπως και την αντικαταστήσουν. Δυσχερείς, αντίξωες, προβληματικές, δυσεπίλητες, απαιτητικές, ατίθασες. Πόσο λάθος. Αφήστε το καλύτερα. Επιστρέψτε στις προτάσεις σας, στις φρασούλες που ανήκετε. Σήμερα δεν βγαίνει το μεροκάματο. Πόσο κούφιες μοιάζουν οι λέξεις. Έχουν χάσει την αξία τους αυτές τις μέρες. Δεν είναι αρκετές. Δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. Θέλουν ρεπό. Θέλουν παύση, διάλειμμα. Θα ήθελα να σηκώσουν τα μπέλα κλειστό λόγω διακοπών. Θα ήθελα να περιοριστούν στο γραφικό, υπέροχο, ονειρεμένο. Τι καλά που περνάμε. Γιατί τώρα ξεσηκώνονται απροετοίμαστες από τα λεξικά. Οι λέξεις. Το όχημά μας για επαφή, επικοινωνία, ενημέρωση. Η έκφραση συναισθημάτων, οι λέξεις που θα πούν πρόσεχε, που θα πούν σ' αγαπώ, φύγε, απομακρύνσου, εκένωσε, οι λέξεις που θα φωνάξουν βοήθεια, οι λέξεις που θα περιγράψουν μια σκηνή, όχ, αυτά συγκρούστηκαν, αυτό έπεσε. Η πύρινη λέλαπα, η άνηση μάχη με τη φωτιά, οι φλόγες μένονται ανεξέλεγκτες, λέξεις που κάηκαν κι αυτές, όπως και πέντε ψυχές, θυσιάστηκαν στο καθήκον. Τζούφιες λέξεις, τις ακούς και βαριέσαι. Τις ξαναείπες, πέρσι, πρόπερσι. Και άλλαξε κάτι. Ακόμα και το ρήμα σβήνω τσουρουφλίστηκε. Και αυτό ανίκανο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Όχι, σβήνω την προηγούμενη φράση. Το ρήμα σβήνω δεν σβήνεται. Το ρήμα σβήνω δεν φταίει. Αυτό πονάει, υποφέρει πλέον στο στόμα μας. Ένα ρήμα διορθωτικό, σωτήριο, που παλιά σε έκανε να ανασκουμποθείς και να συνεχίσεις, τώρα στέκει αδύναμο και αυτό και πληγωμένο. Σβήνω. Ψάχνω επιδέσμους, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, ψάχνω να το βάλω σε άλλο πλαίσιο, μήπως και ξεχαστεί. Πιπέρι στο στόμα. Άλλη κακή και άκυρη λέξη. Ξεχνιέμαι.

Πίνακας του Δημήτρη Μωράρου από το 2009 με τον τίτλο «Το πνεύμα του δάσους». Δωμάτιο παιδικό, τα πετσαρία με αρκουδάκια, μπαλόνια και σβούρες, ένα τραπέζι μπροστά στο παράθυρο, η θέα μιας καταστροφής, ένα καμένο δάσος, πάνω στο τραπέζι ένα φρέσκο μικρό δεντράκι που θα ήθελε κάποτε να γινόταν δάσος, ένα φτιάρι, ένα ποτιστήρι, μια πεταλούδα, ένα σπουργίτι, ένα σαλιγκάρι, μια μέλισσα, ένας εύζωνας, μπιμπελό, χαρτιά με μια έκθεση παιδική ίσως, το πεύκο του Ηλία, μάλλον λέει, οδηγίες για να φυτευτεί το φρέσκο δέντρο. Στο πρεβάζι του παραθύρου, ένα διάφανο πνεύμα, μόλις που διακρίνεται μέσα στους καπνούς. Ένα αξωτικό, ένα νεραϊδάκι, το πνεύμα του δάσους. Αυτό. Ανέστιο και πυρόπληκτο, έγειρε να ξαποστάσει στο πρεβάζι, καλύτερα εδώ, σε δωμάτιο παιδικό, παρέα με φανταστικούς φίλους, πεταλούδες, σαλιγκάρια, μέλισσες, πεύκα και στρουθία, τα αυριανά μαμούθ της ιστορίας. Τον ήχο φροντίζει ο Γιώργος Λιάκης, η Μαρατσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας, δεν του φτάνουν οι λέξεις σήμερα, δεν του αρκούν, δεν μπορούν να αποτυπώσουν καμία κατάσταση. Μουσική λοιπόν, λέγεται Ρίζες, Roots. Από το γιαπωνέζικο jazz συγκρότημα Indigo Jam Unit.

Ρίζες και ένας πίνακας της Φρίντα Κάλλο του 1943. Διαβάζω πως μέσω αυτού η Φρίντα εξέφρασε την πεποίθησή της ότι όλη η ζωή μπορεί να ενωθεί σε μια ενιαία ροή. Η ίδια απεικονίζεται με το στήθος της την κοιλιά της να ανοίγει σαν παράθυρο και να γεννά ένα μπέλι, μια τρύπα στο σώμα. Αντί για εντόστια ρίζες βγαίνουν από μέσα. Το αίμα της Φρίντα κυκλοφορεί στο αμπέλι, ξεπερνά τις φλέβες των φύλων και τροφοδοτεί την ξεραμένη γη. Ο αγκώνας της στηρίζει το κεφάλι της πάνω σε ένα μαξιλάρι. Είναι ήρεμη, σχεδόν κοινική. Κοιτάζει το θεατή στα μάτια, με αυτά τα μάτια με τα φτερά αντί για φρύδια από πάνω τους. Ονειρεύεται, λέει, να γίνει δέντρο της ζωής. Όμως στο έδαφος δίπλα ανοίγουν χαράδρες, παγίδες. Και αυτή εκεί γεννάει νέα ζωή, φύλλα και ρίζες. Και ας την καταβροχθήσουν οι χαράδρες και τα χαντάκια σε λίγο. Δεν θα γυρίσω, τραγουδάει η Τσαβέλα Βάργκας. Και όλα αυτά σαν να βγάζουν ένα νόημα, ίσως.

σαν να ψάχνει τραγούδια, πίνακες, σκέψεις να τον πάρουν από το χέρι, να τον καθοδηγήσουν, να γίνουν για λίγο ένας αρχηγός που θα δείχνει το δρόμο, κι ας έχει χαράδρες και κακοτοπιές, ένα πήγαινε με κάπου καλύτερα, κάπου που να μην φοβάμαι.

Δοκιμάζει και άλλες λέξεις, σοφές και αγαπημένες, παπαδιαμάντη ας πούμε. Μάνα μου, εγώ μετάμυρω το σκοτεινό τριγώνι, όπου το δέρνει ο άνεμος βροχή που το πληγώνει. Το δόλιο, όπου κι αν στραφεί και από όπου κι αν περάσει, δεν βρίσκει πέτρα να σταθεί, κλονάρι να πλαγιάσει. Έτσι ξεκινάει το πείμα και με την απάντηση της μάνας τελειώνει. Κι εκείνη είμαι αποκρίθηκε και εκείνη απελογήθη. Ήταν ανήλιαστη άτυχε η μέρα που γεννήθης. Άλλοι επήραν τον ανθό και εσύ τη ρίζα πήρες. Όντας έπλας ο Θεός, δεν είχε άλλες μοίρες.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Και ο Νικηφόρος Βρετάκας λέει: «Κάνε μαϊδόνι, Θεέ μου, πάρε μου όλες τις λέξεις και άφησέ μου τη φωτιά, τη λαχτάρα, το πάθος, την αγάπη». Πονάνε οι λέξεις σήμερα, πονάει η λέξη φωτιά, πονάει η λέξη αϊδόνι. Ποιος Θεός? Πάρε μου όλες τις λέξεις, μην αφήσεις πίσω ούτε αγάπη, ούτε πάθος, ούτε λαχτάρα. Μόνο μουσική λοιπόν.

Οι λέξεις κατεβήκαν σε απεργία, σήκωσαν κενά πλακάτ στους δρόμους και διαμαρτύρονται με άναρθρες κραυγές, λόγια πολιτικών, ξομολογήσεις ερωτευμένων, άρθρα δημοσιογράφων, στίχοι ποιητών, ακόμα και κατάλογοι εστιατορίων, τα συννεφάκια των κόμιξ, οι ταμπέλες, οι υπότιτλοι, οι οδηγίες χρήσης, τα πρόστιμα, ευρύ σχέση, νόμοι, κανόνες, λίστες, αποφθέγματα, συνθήματα, μανιφέστα, ευχές και προσευχές. Λέξεις ξεκόλληξαν από σελίδες βιβλίων, από τοίχους και τραγούδια, διέριξαν σφραγισμένα χείλη, εξατμίστηκαν ακόμη και από σκέψεις, ανίποτες. Όλες τους παρελάβουν σε οδούς δίχως όνομα, σκυφτές και κουρασμένες. Γιατί διαμαρτύρονται? Ποια είναι τα αιτήματά τους? Οι λέξεις απεργή δεν αποκαλύπτουν. Αφήνουν τον κόσμο να λειτουργήσει η ερήμην τους.

Ο καλύτερος τρόπος να αποδώσει τη σιωπή είναι με σιωπή. Έτσι όπως κόπηκε ο τελευταίος στίχος στο προηγούμενο τραγούδι. Ίσως και με κάποιο ποίημα που προσπαθεί να την καταλάβει. Βήρων Λεοντάρης, η σιωπή που ακολουθεί. Όχι μόνο τα θώα παράπονα που αναποδογυρίζουν με μια κλωτσιά στο στήθος. Όχι μόνο οι φωνές που τις ξαπλώνουν στις πλατείες. Όχι μόνο οι ανύποπτοι ενθουσιασμοί. Πιο δυνατή είναι, πιότερο βαραίνει, η σιωπή που ακολουθεί. Η σιωπή των πεισμωμένων δρόμων, των κλειστών παραθυριών. Η σιωπή των παιδιών μπροστά στον πρώτο σκοτωμένο. Η σιωπή μπροστά στην ξαφνική ατιμία. Η σιωπή του δάσους. Η σιωπή του αλόγου δίπλα στο ποτάμι. Η σιωπή ανάμεσα σε δύο στόματα που δεν μπορούν να φιληθούν. Και εκείνη η ενός λεπτού σιγή που παρατείνεται και γιγαντώνεται μες στις καρδιές, μες στους αιώνες. Η σιωπή που αποφασίζει τι είναι να μείνει, τι είναι να χαθεί. Αυτό ήταν, τελείωσε το ποίημα, σαν καπνός από κάπου, σαν μνήμη, σαν πνεύμα του δάσους, αχνοφαίνεται και η αγάπη.

Τι θα γινόταν άραγε αν πράγματι οι λέξεις κατεβαίναν σε απεργία? Τότε θα σώπαιναν όλα και τι θα γινόταν τότε? Ίσως πολλά ή τουλάχιστον περισσότερα. Χωρίς διευκρινήσεις, εξηγήσεις, δικαιολογίες και παρεξηγήσεις. Έστω για λίγο θα κάναμε, δεν θα λέγαμε τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει. Ίσως και να ξέραμε ότι με τις πράξεις μας αναλαμβάνουμε μια ευθύνη, εκείνη που δεν θα μπορούσαν πια να σηκώσουν οι λέξεις. «Ξέρεις πότε μόνο θα δεχόμουν τις λέξεις», μου λέει κάποιος, που αν και περνάει τραγουδώντας στίχους, τόση ώρα προσπαθεί να τους απαρνηθεί. «Θα τις δεχόμουν αν ήταν στίχοι της Νιγηριανής Ουτσέτσι Κάλου, έτσι όπως μπλέκονται με τη μουσική του θεσσαλονικιώτικου γκρουπ Μαούνα. Και μη βιαστείς να τους μεταφράσεις», μου λέει διαβάζοντας την πρόθεσή μου ο μελωδικός διαβάτης. «Πάλι λίγες θα βγουν οι λέξεις σου. Άσε το τραγούδι ελεύθερο να μιλήσει από μόνο του». Images for Visitors, ο τίτλος, από το άλμπουμ, το Mauna Mind Your Mind.

Φωτιές στην τηλεόραση, Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Στις βυζαντινές στιχογραφίες οι Άγιοι φλέγονται με φωτοστέφανους, ενώ ο Θεός είναι τριγύρω, λιώνοντας σαν τη φήμη στις γωνιές των τοίχων, μάταια προσπαθώντας να διώξει τον καπνό. Φωτιά στο χρώμα της τουλίπας, σαν το γυαλί, σαν τον Αύγουστο, σαν τη λιγαριά, σαν το πουρνάρι, σαν τα εκρηκτικά του στρατοπέδου. Κι εγώ μέσα τη χώρα μου, ενώ παρακολουθώ τα πλάνα σε επανάληψη. Τα κάρβουνα πετούν, πηδούν στους αυτοκινητόδρομους, ξύνουν τη ζωή από τις πλαγιές των λόφων. Μπορούμε τώρα να δούμε τους καπνούς από το διάστημα. Ανεβάζω την ένταση της φωνής, οι μικροφωνικές παρεμβολές στο χρώμα της τάχτης, τα κύματα περνούν το τούνελ, η λαμπερή περίμετρος διευρύνεται, χείλος του κόσμου σιγοκαίει, που πήγαν τα όρια της μικρής μας ύπαρξης, τι κρατάει ακόμα το κεφάλι στο λαιμό, τα δάχτυλα στα χέρια, τον εγκέφαλο στην αρρώστια. Νιώθω τα ράματα που ξυλώνονται, η φλόγανη ψώνεται, ανθίζει και καταβροχθίζει το αγιασμένο ρετσίνι, και ο αέρας σφυρίζει με σπίθες αστραφτερού σελοφάν.

Ναι, μπήκε ο Αύγουστος, είναι φανερό. Ούτε μια προσευχή δεν προλάβαμε να του απευθύνουμε. Να είναι καλός, ήρεμος, γλυκός, απαλός. Να είναι γεμάτος ξενιασιές και ομορφιές. Να στρώσει θάλασσες για χαλιά, δάση, ποτάμια και μονοπάτια σε βουνά. Να έρθουμε πιο κοντά στη φύση, σε εμάς τους ίδιους, στη ζωή. Μπερδεύτηκαν τα λόγια, δεν ξέρουν πού να πάνε και τι να πούν, πού να σταθούν. Φεύγουν τρομαγμένα, σαν πουλιά, σαν ζώα, όσα προλαβαίνουν. Τα υπόλοιπα παραμένουν στα στόματά μας, ψεύτικα και λίγα, γιατί τα λακάηκαν ήδη, στάχτη γίναν, τα σέρνει ο αέρας πέρα δόθε. Κι όμως ο Τάκης Συνόπουλος λέει, πίσω από την καθημερινή κόλαση των λέξεων, τα ποίηματα ανασένουν ζωντανά και το καθαρό τους νόημα καθρεφτίζει παντού μια φανταστική ευτυχία που ποτέ δεν θα πυρποληθεί. Λέτε, κάτι είναι κι αυτό. Τον ήχο φρόντισε ο Γιώργος Λιάκης, η Μάρα Τσικαρέτα στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα καθόρισε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας. Το τελευταίο του τραγούδι λίγο πριν χαθεί στον ορίζοντα, στους καπνούς και στις ομίχλες, δεν αφήνει μια μικρή χαραμάδα λιακάδας, μήπως και μας ξεγελάσει για όσα συμβαίνουν. Είναι μια διαδήλωση. Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity, Flesh Failures, Let the Sunshine.

0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Αν περνάς πολύ χρόνο με τα ζώα, διατρέχεις τον κίνδυνο να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Όσκαρ Ουάιλντ.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη, à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σας. Καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη La Française, τον 958 της R3. Τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Τρόποι επικοινωνίας, στο τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook Όμορφη Πόλη Ραδιοφωνική Εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Το Couleur Café είναι το κομμάτι που άνοιξε την σημερινή εκπομπή από το Arabesque της Jane Birkin, της Μούσας και συντρόφου του Serge Gainsbourg. Ένα άλμπουμ με αραβικά, ανατολίτικα ηχοχρώματα και ήχους της Ανδαλουσίας, μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο έργο του Serge Gainsbourg από τη χρονιά του 2003. Να υπενθυμίσουμε πως συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τον θάνατο της υπέροχης Jane Birkin, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 13 Ιουλίου του 2023. Και συνεχίζουμε τον επιδραστικό, ιδιόρυθμο, κεντρικό, αμφιλεγόμενο, εφευρετικό, γοητευτικό καλλιτέχνη τον Serge Gainsbourg, τον Ρωσοεβραίο, βέβαια κυρίως Γάλλο καλλιτέχνη, αλλά με ρωσοεβραϊκές ρίζες, ο οποίος έρχεται με τη σύνθεση Les Amours Perdus του 1958. Καλή σας ακρόαση.

ακολουθεί από τον Ζωμέν Ντε Ρουμπέ και όσο συνθέτει κινηματογραφική μουσική Φρανσουά Ντε Ρουμπέ, ο οποίο διασκευάζει και αυτό, μάλλον διασκευάζει Σέρζ Γκενσμπουργκ, στο δίσκο του Chanson d'Amour. Θα τον ακούσουμε στην σύνθεση La Javanese. Να πούμε πω το Les Amours Perdus και το La Javanese έχει ερμηνεύσει μεταξύ πολλών καλλιτεχνών και η Juliette Gréco.

Και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης La Française των 958 της R3 με τον Nicolas Son, έναν καλλιτέχνη ο οποίος έζησε πολλά χρόνια στη Βραζιλία, συνεργάστηκε με βραζιλιάνους καλλιτέχνες και σωματώνει τους ήχους της χώρας αυτής στην μουσική του. Από τον Nordestin θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι και να πούμε πως το άλμπουμ αυτό μεταξύ άλλων διασκευάσει και το La Javanaise.

Είναι η όμορφη πόλη Ελεφάνσες των 958 της ΣΕΡ 3 τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας στο τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων, και αυτό που ξεχνάμε συνέχεια γιατί το εμπεδώσαμε ακόμα είναι ότι έχουμε και Viber, το κινητό 96930 078 291. Το Tour de Chet είναι ένας δίσκος φόρος τιμής στον τρομπετίστα Chet Baker. Φέρνει μαζί Γάλλους τρομπετίστες και διεθνείς φωνές. Ακούσαμε την Rosemary Stanley στο Let's Get Lost, τον McHugh και Lesser, με την συνδρομή του τρομπετίστα Stéphane Belmondo. Και η συνέχεια ανήκει στην Erel Besson, μία ακόμη γαλλίδα τρομπετίστρια, η οποία συμμετείχε και αυτή στο project του Tour de Chet. Στη συνέχεια θα την ακούσουμε στο Forget It από τον δίσκο Rocking Chair, όπου συνεργάζεται με τον Sylvain Riflet και το κουιντέτο του.

Έρικ Τουρφάζ, ο γαλβετός τραμπετίστας της jazz που ενσωματώνει στοιχεία rock, dance και hip hop, με πατέρα σαξοφωνίστα και μεγάλη πηγή έμπνευση στον Miles Davis. Ο Τουρφάζ έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων του Όξμο Πουτσίνο, Sophie Hunger, Ρόκια Τραωρέ, Ιράν Ερσαχίν και πολλούς άλλους. Θα ακούσουμε το Cycle by Cycle από το άλμπουμ Lune Rouge του 2019.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης La Française, στον 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, ο οποίος Πάκο Γιώργος στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ακούσαμε La Femme d'Argent από το εξαιρετικό ντεμπούτο των αγαπημένων Air Moon Safari, το οποίο το 2028 θα κλείσει 30 χρόνια από την κυκλοφορία του. Μας χάρισε και άλλες καλές στιγμές, το Sexy Boy, το Kelly Watch the Stars, και συνεχίζουμε με τον Sebastian Tellier, ο οποίος στις αρχές του χρόνου κυκλοφόρησε νέα δουλειά του Kiss the Beast με τους Nile Rodgers και Sebastian. Αυτό είναι με ερωτικά, γιατί εμείς θα πάμε σε μια παλαιότερη δουλειά του, το Sexuality από το 2008, και επιλέγουμε τη σύνθεση γόσου.

Στα 51 του χρόνια έφυγε ο Καβίνσκι, ο διάσημος μουσικός παραγωγός και DJ που συνδέθηκε με το αγαπημένο Night Call, το οποίο ακούγεται στην ταινία Drive με τον Ryan Gosling, η μουσική του εμπνευσμένη από χιλιάδες ταινίες που είχε δει μικρός, όπως είχε ο ίδιος αναφέρει. Ο Καβίνσκι, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τους Daft Punk, Rapture, Justice και Sebastian, το πραγματικό του όνομα ήταν Vincent Belogré. Ο Καβίνσκι ήταν ένας χαρακτήρας που είχε φτιάξει, ένα ζόμπι ο οποίος γεννήθηκε μετά από ένα τρακάρισμα με την Ferrari του και έκανε ηλεκτρονική μουσική. Το Night Call εξιστορεί την προσπάθεια του ζόμπι, γιατί έγινε ζόμπι, να πάει στο σπίτι της κοπέλας του και να σε εξηγήσει τι είχε συμβεί. Ας ακούσουμε το κομμάτι λοιπόν με το οποίο έγινε σήμα κατεθέν του, Night Call.

Να πούμε πως ο Καβίνσκι το 2024 έχει ερμηνεύσει το Night Call στη λαμπερή τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού μαζί με την Αντζέλ και τους Φίνιξ, παρουσιάζοντας μια νέα εκδοχή του διάσημου τραγουδιού του στο Stade de France. Για τον θάνατό του μίλησαν πολλοί καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών ο Jean-Michel Jarre και ο Sébastien Tellier. Να πούμε πως το Night Call ήταν συμπαραγωγή με τον Guy Manuel de Homem Christo, τον Daft Punk, και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με μια ακόμη σύνθεση που φέρει την υπογραφή του Καβίνσκι από το Outrun, το Road Game. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τη Ρούλα Βαντίδου και τον Γιώργο Λιάκη που ρύθμισαν τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης Αλαφρανσές. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Διψάνε όπως και εμείς. Πεινάνε όπως και εμείς. Δεν πειράζει αν δεν τα αγαπάς. Άσε αυτούς που αγαπάνε τα αδεσποτάκια να τα φροντίσουν. Υπάρχουν και νόμοι που τα προστατεύουν.
0: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Έχουμε πει ότι ο Quantic δεν ακολουθεί τα είδη της μουσικής, αλλά τα ενώνει και κάθε κομμάτι του είναι ένα ταξίδι που η soul συναντά τη Latin παράδοση, η ηλεκτρονική αισθητική αγκαλιάζει τη jazz και ο ρυθμός γίνεται μια κοινή γλώσσα. Αυτά ακούτε εδώ στον 958 της R3 αυτή την ώρα, λίγο μετά τις 4. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Γιώργος Λιάκης απέναντί μου. Ρυθμίζει τον ήχο για τα επόμενα περίπου 60 λεπτά. Μείνετε στο ραδιόφωνο σας και στη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr.

Αυτή είναι η Georgia Smith. Αυτό είναι το Addicted, κυκλοφόρησε το 2021. Είναι το πρώτο της προσωπικό single εκείνης της χρονιάς. Αργότερα πήγε στο album Be Right Back. Έχει μια R&B και soul αισθητική. Το τραγούδι μιλάει για τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην έλξη και τη συνήθεια και την συναισθηματική εξάρτηση. Έχει βέβαια και πολύ χαρακτηριστική ζεστή φωνή η Georgia Smith. Το μετατρέπει σε μια προσωπική εξομολόγηση, μέσα σε μια έτσι πιο ατμοσφαιρική εμπειρία, χωρίς υπερβολές. Είστε στον 958. Καλησπέρα άλλη μια φορά σε όλους. Πάμε παρέα μέχρι τις 5.

Να σας μιλήσω για την επόμενη μπάντα που έρχεται στην εκπομπή, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε μουσικές τους και γιατί είναι Αύγουστος, είναι κατά καλό καιρό και το μυαλό μου όταν έχει τέτοιες θερμοκρασίες πηγαίνει προς τα εκεί. Οι The Sacred Souls έρχονται από την Καλιφόρνια, συνεχίζουν να αναβιώνουν τη χρυσή εποχή της soul με τον δικό τους σύγχρονο τρόπο. Το Live For You κυκλοφόρησε πριν 2 χρόνια, ήταν ο προπομπός του άλμπουμ Got A Story To Tell. Το θυμάμαι κάθε φορά γιατί μεταφέρει ένα πολύ απλό αλλά δυνατό μήνυμα. Δηλαδή, πριν ζήσεις για τους άλλους, πρέπει να μάθεις να ζεις για τον εαυτό σου. Κάτι που ακούγεται πάρα πολύ κλισέ, αλλά νομίζω ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες σοφίες της ζωής. Με vintage ενορχίστρωση, ζεστά πνευστά και αυτήν την εκφραστική φωνή του Josh Lane, το τραγούδι αποδεικνύει ότι η αυθεντική soul παραμένει διαχρονική και αυτό είναι το λιγότερο που μπορώ να πω γι' αυτό.

το μεταξύ, είναι ένας Αύγουστος ο φετινός που όποιο φίλο και γνωστό συναντώ, δηλαδή 8 στους 10, μου λέει δεν αισθάνομαι καλά, αυτό τον Αύγουστο δεν έχω κανονίσει κάτι. Και λέω, παιδιά, είμαστε πολλοί. Δεν είστε ένας ή δύο, άρα δεν είμαστε μόνοι. Να μαζευτούμε κάπου όλοι μαζί τον Αύγουστο, να τον χαρούμε εδώ στην καυτή Τσιμεντένια, Θεσσαλονίκη. Επόμενος καλλιτέχνης είναι ο Ματ Μπέρι. Είναι από εκείνους τους δημιουργούς που δεν χωρίζουν τη μουσική από την φαντασία, αν και πολλοί τον έχουν γνωρίσει ως ηθοποιό. Στη μουσική ακολουθεί έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Έχει πολύ βρετανική ψυχεδέλεια, έχει folk, έχει κινηματογραφικές ενορχιστρώσεις. Είναι ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, το Story Told. Είναι ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια του άλμπου The Blue Elephant. Είχε κυκλοφορήσει το 2021. Μέσα σε λίγα λεπτά, αν το ακούσετε, αυτό το τραγούδι δημιουργεί την αίσθηση ότι παρακολουθείς το τελευταίο κεφάλαιο μιας ιστορίας που δεν σου την είπανε και ολόκληρη. Έχει νοσταλγικό ήχο, αναλογικά όργανα και μία σχεδόν ονειρική ερμηνεία. Ο Μπέρι λοιπόν αποδεικνύει πως η μουσική δεν ζητά να εντυπωσιάσει, αλλά πολλές φορές απλά θέλει να σε πάει αλλού.

0: freedom. Music for freedom.
1: Αυτός είναι ο David Walters. Έχει αυτό το ταλέντο να μετατρέπει τους πολιτισμούς σε μουσική. Δεν είναι ο μόνος βέβαια, αλλά όποιος καλλιτέχνης το κάνει αυτό είναι, μπαίνει στη σειρά, στη λίστα με τους αγαπημένους. Έχει ρίζες από την Μαρτινίκα. Έχει έναν ήχο που ενώνει Caribbean grooves, άφρο επιρροές και σύγχρονη soul. Δημιουργεί τραγούδια που ταξιδεύουν χωρίς να χρειάζεται διαβατήριο. Βέβαια εδώ πέρα έχω μία ένσταση. Φτάνει με τα ταξίδια μόνο με τη μουσική, ας πάμε για κανένα κανονικό. Το Freedom κυκλοφόρησε το 2021. Έχει τη συμμετοχή των Vincent Segal, του Μπαλακέση Σόκο και όχι μόνο, νομίζω είναι ακόμη ένας καλλιτέχνης. Ο τίτλος είναι Freedom, αλλά δεν φωνάζει τη λέξη ελευθερία, την αφήνει να ακούγεται μέσα από τις μελωδίες. Είναι ένα κομμάτι που αποδεικνύει

Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το τραγούδι, αυτό το κομμάτι. Ο τίτλος είναι Αλέμ Αλέμ. Προέρχεται από τα αμχαρικά, είναι η βασική γλώσσα της Αιθιοπίας. Η λέξη Αλέμ σημαίνει κόσμος, σύμπαν. Στην αρχική έκδοση του τραγουδιού πρόκειται για ένα έντονο ερωτικό τραγούδι που αγαπημένος ή αγαπημένη παρουσιάζεται ως ολόκληρος ο κόσμος του αφηγητή και ως η θεραπεία για κάθε πόνο. Η διασκευή έχει γίνει από τους Χούντνα Όρκεστρα. Αποδίδεται ορχιστρικά χωρίς τους τίτλους εδώ από τους Χούντνα Όρκεστρα, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν την παράδοση ως μουσείο αλλά ως πρώτη ύλη. Είναι ένα πολυμελέ σχήμα, είναι από το Τελαβίβ. Το Αλέμ Αλέμ κυκλοφόρησε το 2021. Σας είπα ότι είναι ένα κλασικό τραγούδι της χρυσής εποχής της αιθιοπικής τζαζ, γιατί υπήρχε χρυσή εποχή στην τζαζ από την Αιθιοπία. Νομίζω ότι το έχει μεταμορφώσει σε μια εκρηκτική instrumental διαδρομή και νομίζω επίσης ότι ακούσαμε και αφρομπίτ και funk και jazz και rock σε ένα μόνο κομμάτι που ναι μεν είναι κάτι καινούριο αλλά σεβάστηκε το παρελθόν χωρίς να έχει εγκλωβιστεί σε αυτό. Ήταν η Χούντνα Όρκεστρα και το Αλέμ Αλέμ.

I wanna be your dog. Οι The Record Company επαναφέρουν ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της punk ιστορίας, το τραγούδι που έγραψαν οι Stooges το 1969 και έγινε σύμβολο της επαναστατικής πλευράς του rock. Η εκδοχή βέβαια των The Record Company δεν προσπαθεί να αντιγράψει, νομίζω, το χάος της αρχικής ηχογράφησης. Τολμάω να πω, γιατί ξέρω ότι είναι ένα αγαπημένο τραγούδι πολλών. Το περνά όμως μέσα από δικό τους φίλτρο. Αυτός ο βρώμικος ήχος, το blues που ακούς στις light κιθάρες και αυτή η αίσθηση ότι η μουσική παίζεται μπροστά σου σε ένα μικρό, πολύ μικρό, αλλά ωραίο κλαμπ.

Η αγαπημένη μου Λόλα Γιαννοπούλου, τι υπέροχη φωνή, ο αγαπημένος μου Γιώργος Ζηλιάκης που σήμερα μου λέει γιατί μιλάς τόσο πολύ στα μάτα. Το ταγκό της Σιδωνής φέρνει μαζί δύο διαφορετικούς κόσμους, τη σύγχρονη pop αισθητική του Μασιά Μινιμάλ και αυτή την θεατρική αισθησιακή ερμηνεία της Λόλα Γιαννοπούλου. Το τραγούδι είναι η νέα ελληνική εκδοχή του Tonight από το άλμπουμ Στέρεο του 2020. Είναι στο concept album Μουσικός Δείπνος που αν θέλετε να το πάρετε, λέω να το πάρετε σε βινήλιο, έχει υπέροχο εξώφυλλο, desert pop rock στοιχεία και έναν ήχο που θυμίζει σκηνή από παλιό film. Νομίζω ότι εντάξει, το κομμάτι δεν μιλάει απλά για τον έρωτα, αλλά για εκείνη τη στιγμή που επιθυμία γίνεται χορός και λίγο ρίσκο και πολύ παιχνίδι. Το ταγκό της Σιδωνής ήταν από τη Λόλα Γιαννοπούλου κατά Μασιά Μινιμάλ. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Σίγουρα ακούτε βαλκανικά πνευστά, φόλκ αναφορές, μελαγχολικές μελωδίες. Κάθε τραγούδι των Μπεϊρούτ είναι μια μικρή ιστορία και εδώ έχουμε μια μικρή ιστορία. Ο τίτλος είναι του Ανάκη Ατόλ. Ο τίτλος παραπέμπει στην απομονωμένη πόλη Ατόλ του Ανάκη στον Ειρηνικό. Είναι ένα μέρος που συνδέεται με θρύλους και εξαφάνιση, κανονική εξαφάνιση, όχι αυτή που έχουμε συνηθίσει. Το 2026 το περιβόητο γκόστινγκ, μιλάμε για εξαφάνιση και θρύλους. Δημιουργεί τέλος πάντων τον κατάλληλο φόντο για τη θεματολογία του άλμπουμ που κυκλοφόρησε πέρσι. Έχει τίτλο A Study of Losses. Είναι ένα άλμπουμ σαν μουσικός χάρτης των αναμνήσεων για όσα χάθηκαν, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα μας. Οι Μπεϊρούτ εξάλλου έχουν χτίσει εδώ και χρόνια έναν ήχο που μοιάζει με ταξιδιωτικό ημερολόγιο.

Θέλω να ακούσουμε άλλη μια διασκευή, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ο καλλιτέχνης είναι ο Genesis Owusu, έτσι λέγεται. Δεν αντιμετωπίζει τα τραγούδια σαν κοιμήλια. Νομίζω ότι τα διαλύει και τα ξαναχτίζει από την αρχή με τη δική του ταυτότητα. Στην εμφάνισή του για το live version του Αυστραλιανού ραδιοφώνου Triple J, ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, που είναι Γκανέζο-Αυστραλός, επέλεξε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια των The Rolling Stones, το Painted in Black, το 1966, και το πέρασε μέσα από το δικό του ηχητικό σύμπαν. Δεν θα πω άλλο, πάμε να τα ακούσουμε.

Κάθε φορά που το ρολόι είναι να δείξει 5, με ρωτάνε εδώ απέναντι, δεν θα φύγεις. Γιώργος Λιάκης, Γιάννης Δημητρούδης, είναι ήδη εδώ, εγώ πρέπει να φύγω. Βάσο Βλαχοπούλου, 9.58.3, ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Είμασταν παρέα από τις 4. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Ως τότε, γεια και χαρά.

0: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.
2: Michelle, take one.
3: One, two, three, four.

Ξαναπίσω λοιπόν, πήραμε την ανάσα μας, κάναμε το μικρό μας διάλειμμα, ξανά πίσω σε κανονική ροή εκπομπών για τη μηχανή αναζήτησης εδώ στον 958 της R3. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Λιάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Και τώρα συνήθως εγώ τις Δευτέρες βάζω καινούργια τραγούδια, μιλάω για νέες κυκλοφορίες δισκογραφικές των προηγούμενων ημερών. Είχαμε αρκετά μεγάλο έτσι κενό να καλύψουμε τώρα αυτές τις μέρες. Γι' αυτό αποφασίζω και σήμερα και αύριο και Δευτέρα και Τρίτη, δηλαδή για αυτή την εβδομάδα, να μιλήσουμε έτσι για δίσκους και τραγούδια που έχω ξεχωρίσει εγώ από το τελευταίο χρονικό διάστημα στην παγκόσμια δισκογραφία, παρόλο που ξεκινήσαμε με ένα πολύ πολύ παλιό κομμάτι και μια πολύ πολύ παλιά ηχογράφηση 60 και πλέον χρόνων πριν από σήμερα. Ήταν η πρώτη φορά που οι Beatles ηχογράφησαν τον Μισελ σε μια έτσι πρωτόλια πιο απλή του εκδοχή, χωρίς τις χαρακτηριστικές μπασογραμμές του Paul McCartney, για παράδειγμα. Θα είναι μέρος της ειδικής έκδοσης του Rubber Soul, γιατί δεν είχαν βγάλει κάποια ειδική έκδοση για το Rubber Soul και σιγά μην την άφηναν, ακολουθώντας έτσι αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση που κάνουν τα τελευταία χρόνια εδώ και μία δεκαετία, όπου μαζεύουν το πρωτογενές υλικό από όλες τις ταινίες και τις μπομπίνες του αρχείου, το στούντιο του Abbey Road, και ξαναφτιάχνουν, το ξανασυνθέτουν από την αρχή, ξαναμιξάρουν δηλαδή τα τραγούδια των Beatles από την αρχή, πολλές φορές μάλιστα χρησιμοποιώντας διαφορετικό υλικό από αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει. Στην επιμέλεια βέβαια του Γκάλις Μάρτιν και του Σάμ Οκέλ, όπως πάντα. Μάλιστα σε αυτήν την ειδική έκδοση του Rubber Soul που θα κυκλοφορήσει τον προσεχή Οκτώβριο, θα υπάρχει και ένα κυκλοφόρητο μέχρι και σήμερα τραγούδι που δεν το είχαμε ακούσει, του Τζον Λένον, από εκείνη την περίοδο. Εμείς προς το παρόν ανοίξαμε τη σημερινή μας εκπομπή με την πρώτη φορά που οι Beatles ηχογράφησαν το Michelle. Αλλάζουμε τώρα κλίμα, πάμε σε όντως καινούργιες κυκλοφορίες. Επιστροφή για τους Queens of the Stone Age, χωρίς ωστόσο κάποια ανακοίνωση δίσκου, και για πρώτη φορά σε single συνεργασίας μαζί με την Nikki Lane θα τους ακούσουμε στο Easy Street.

αρκετά πιο ήσυχη, αρκετά πιο ατμοσφαιρική Queens of the Stone Age από ό,τι τους έχουμε συνηθίσει. Εγώ έχω την περιέργεια να δω πού θα το πάνε, κατά πού μάλλον θα το πάνε στην, από ό,τι φαίνεται, διαφημνόμενη δισκογραφική τους επιστροφή. Επαναλαμβάνω, το Easy Street μαζί με την Nicky Lane κυκλοφόρησε χωρίς κάποια περαιτέρω πληροφορία για την επιστροφή της μπάντας στην ενεργή δισκογραφία. Με τη σειρά του τώρα θα επιστρέψει ο Leon Bridges στις 25 Σεπτεμβρίου με το Happiness Anytime, και από ό,τι φαίνεται θα μας το δώσει να το ακούσουμε τμηματικά, καθώς το ανακοίνωσε δίνοντας μας όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τέσσερα single μαζί, έτσι με τον υπότιτλο Happiness Anytime, μέρος πρώτο. Τον ακούμε στο Illusion.

Και το τρομερά ενδιαφέρον με τον Λέον Μπρίτζες εδώ και 15 χρόνια που είναι στο προσκήνιο είναι ότι μπορεί ταυτόχρονα να κρατάει μια συγκεκριμένη ταυτότητα αλλά να αλλάζει και το ύφος του πολλές φορές σε πολύ μεγάλο βαθμό από δίσκο σε δίσκο. Ωστόσο πάντα ξέρεις και καταλαβαίνεις ότι αυτό που ακούς είναι Λέον Μπρίτζες και νομίζω ότι κάπως έτσι θα κινηθεί και στο Happiness Anytime, το οποίο θα ακούσουμε στα τέλη του Σεπτέμβρη στην ολότητά του. Τον ακούσαμε μόλις το Illusion, ένα ακόμα από τα 4 single που κυκλοφόρησε πριν από περίπου 10 μέρες, είναι το Light the Way.

η Willow ή Willow Smith. Δηλαδή η κόρη του Will Smith βασικά είναι μια τραγουδοποιός την οποία την έχουμε ξανακούσει στην εκπομπή αυτή και η οποία εδώ και μια δεκαετία και κάτι παραπάνω έχει μια πολύ συνεπή και συνεχή παρουσία στην σύγχρονη pop, jazz, fusion μουσική. Το The Thread είναι ο 8ος της δίσκος και ο δεύτερος δίσκος της για το 2026 και η αλήθεια είναι ότι είχα παρατηρήσει έτσι ένα νέο soul αναμάσιμα στην μουσική της τα τελευταία χρόνια που με οδήγησε το εξής. Όταν είδα ότι έβγαλε τον καινούριο δίσκο, στην αρχή σκέφτομαι βαριέμαι, δεν θέλω να τον ακούσω. Η δεύτερη μου όμως σκέψη ήταν ότι δεν έχεις να χάσεις κάτι παραπάνω από 40 λεπτά σε μία μέρα από τη ζωή σου και η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς που σημείωσα τον δίσκο και τον άκουσα, καθώς πρόκειται για ένα πολύ πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, η αλήθεια είναι, στο σύνολο των δισκογραφικών κυκλοφοριών που έχουν κυκλοφορήσει αυτό το 7-8 μήνο από την αρχή της χρονιάς. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο ακούγεται στο πολύ εντυπωσιακό Tall Baby, το οποίο μόλις ακούσαμε από τον καινούριο δίσκο της Willow. Και για να σας πείσω ακόμα περισσότερο, θα σας παίξω ακόμα ένα, είναι το Unconditional.

και από ό,τι φαίνεται ήρθε και η ώρα να μεγαλώσουν και οι Yard Act, που βέβαια η αλήθεια είναι ότι στην Αγγλία ήδη ήταν μεγάλη, παρόλο που έχουν κυκλοφορήσει μόνο 3 δίσκους και υπάρχουν μόλις από το 2019 και μετά. Το You're Gonna Need a Little Music για μένα είναι η κορυφαία στιγμή της πορείας τους μέχρι αυτήν την στιγμή. Έχει κάποιες μέρες, κάποιες εβδομάδες βασικά που κυκλοφόρησε, ήδη έχει προλάβει να γίνει νούμερο 15 στην Αγγλία και νούμερο 3 στην Σκωτία. Ένας δίσκος ο οποίος αλλάζει αρκετές φορές το ύφος του, κρατάει ωστόσο αυτήν την επαναληπτική post-punk βάση την οποία έχουν καθιερώσει εδώ και 5-6-7 χρόνια περίπου. Η Yard Act στοιχουργικά κάπως διαφοροποιείται ο δίσκος από τους προηγούμενους. Ο James Smith προσπαθεί να γράψει για αρκετά πιο πολύπλοκα θέματα, τα οποία ωστόσο είναι θέματα τα οποία αγγίζουν τους ανθρώπους στην εποχή την οποία ζούμε, ιδιαίτερα βασικά στην εποχή την οποία ζούμε, με την τεχνολογία πλέον να μας κατακλίζει και να χάνουμε έτσι κάπως σιγά σιγά την ανθρωπιά μας, όπως λέει και ο ίδιος. Τους ακούσαμε στο Thrill of the Chase, θα τους ακούσουμε και σε ένα από τα σίγγλ που είχαν χρησιμοποιηθεί για την προώθηση του δίσκου, είναι το Redeemer.

Και αφού πιάσαμε αυτούς τους ήχους, πάμε να δούμε με τι ενθουσιάστηκε ο Iggy Pop το τελευταίο χρονικό διάστημα και ενθουσιάστηκε με τον καινούριο και επερχόμενο δίσκο, τον Πρώτο Μάρτυρ, το Hotel Uzona, που θα βγει στις 25 Σεπτεμβρίου. Τόσο πολύ που αποφάσισε να γράψει ο ίδιος το συνοδευτικό σημείωμα της κυκλοφορίας, μάλιστα παρομοιάζοντας τον δίσκο με κάτι βαγνερικό και στο δικό του μυαλό με την στιγμή που επιστρέφει ο Ιησούς στη γη. Θα δούμε όταν ακούσουμε βέβαια τον ολόκληρο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και βαρύναμε γιατί βαρύναμε με τον άνθρωπο που το βαρύ, το heavy, δηλαδή είναι συνώνυμο του ίδιου αν δεν το γέννησε ο ίδιος. Ο Τόνι Αϊόμι επιστρέφει μετά από 2 δεκαετίες, από το 2005 είχε να βγάλει προσωπικό άλμπουμ και θα το βγάλει. Ο τίτλος του θα είναι From the Dark με την φωνή του Jorn Lande, όπως τον ακούσαμε τώρα σε όλα τα τραγούδια. Ήταν το World Alone, το πρώτο single από τον καινούριο επερχόμενο δίσκο του Τόνι Αϊόμι, τον Black Sabbath, βέβαια, μετά από 2 και πλέον δεκαετίες. Και τώρα δεν είχα μόνο ένα παλιό τραγούδι να ακούσουμε σήμερα, έχω ένα ακόμα στην πορεία, καθώς ένας ακόμα μεγαλύτερος από τον Τόνι Αϊόμι, ο Bob Seger, βγάζει μια expanded έκδοση του Face the Promise, του δίσκου του από το 2006, και το ανακοινώνει με ένα τριπλό single. Ένα καινούριο τραγούδι το οποίο δεν θα το ακούσουμε σήμερα, το Little Jane, και 2 παλιά. Εμείς μέσα από το Face the Promise, την επανέκδοση του Face the Promise, ακούμε το Wreck This Heart.

Αυτός ήταν ο Bob Seger, λοιπόν, με το Wreck This Heart από το Face the Promise του 2006 και την εκτεταμένη του έκδοση που θα κυκλοφορήσει σε λίγες εβδομάδες από σήμερα. Τον τέταρτο του δίσκο τώρα έβγαλε, μάλλον ανακοίνωσε ο Orville Peck για τα μέσα περίπου του Σεπτέμβρη, και θέλω να δω ακριβώς τι έχει σχεδιάσει για το Mule, γιατί η αλήθεια είναι μετά από το αριστουργηματικό Bronco του 2022 δεν έχει καταφέρει σε καμία περίπτωση να πιάσει τέτοια υψηλά στάνταρς απόδοσης όσον αφορά την σύνθεση των κομματιών. Πρώτο σίγγλ από το Mule, το Too Little Too Late.

Και θα κλείσουμε με την Emma Ruth Randall. Ακριβώς την ίδια μέρα με την κυκλοφορία του τέταρτου δίσκου του Orville Peck θα βγει και ο καινούριος δίσκος της Emma Ruth Randall, το This Killing Times, 18 Σεπτεμβρίου και τα δύο αυτά. Θα ακούσουμε το Enough για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Υπενθυμίζω πως επειδή είχαμε έτσι τόσο πολύ μεγάλο κενό να καλύψουμε και αύριο θα κινηθούμε σε αντίστοιχο ύφος, παρουσιάζοντας έτσι νέα τραγούδια και δισκογραφικές κυκλοφορίες που έχω ξεχωρίσει από το τελευταίο χρονικό διάστημα, σπάζοντας κάπως έτσι την συνηθισμένη σειρά εκπομπών της εβδομάδας. Προς το παρόν ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Γιώργος Λιάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Όταν ταΐζουμε τα αδέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύ που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

κόσμο θα γυρίσουμε χαζεύοντας τα άστρα. Από χώμα μου πανθιάχτηκαν τα πιο όμορφα κάστρα. Μια χούφτα πυρακόκους και μια στάλα ουρανό. Με αυτά το όνειρο να φτιάξω και ύστερα να κοιμηθώ. Κοιτά στα μάτια σου, μέσα στα μαύρα μάτια σου. Ένα ταξίδι μεγάλο πως θα με πάνε. Και αμέσως χάθηκα μέσα στην ηρεμία τους που πράσινη.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Νίκος Κακαρίκος ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά και ζωντανά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκονται και παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές για επανακρόαση. Ξεκίνημα εβδομάδας και θα ακούσουμε νέες κυκλοφορίες σήμερα, τραγούδια και μουσικές που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα. Θα ακούσουμε αρκετές διασκευές σήμερα σε παραδοσιακά τραγούδια και όχι μόνο. Ξεκινήσαμε με τα Μαύρα Μάτια, ένα υπηρώτικο τραγούδι που βασίζεται σε ερωτικά δίστιχα. Τα Μαύρα Μάτια ξαναγεννιούνται με τον Tiny Jackal, τον Θωμά Κωνσταντίνου και τις Θυγατέρες. Έχουν συναντηθεί όλοι αυτοί οι πολύ διαφορετικοί μουσικοί. Ο Tiny Jackal που ακούσαμε, οι Θυγατέρες και ο Θωμάς Κωνσταντίνου, σε μια αναπάντεχη συνεργασία όπου ενώνονται ο αστικός και κοφτός λόγος της hip-hop μουσικής με τις αρχαίγονες δονήσεις του Λαούτου και του Σαντουριού. Έχουν προσθέσει τα δικά τους στοιχεία και στη μουσική και στους στίχους ο Θωμάς Κωνσταντίνου και ο Tiny Jackal. Τον Θωμά Κωνσταντίνου τον γνωρίζουμε ως δεξιοτέχνη στο Ούτι και στο Λαούτο. Τον γνωρίζουμε από τη συμμετοχή του σε πολλές μπάντες που ασχολούνται με το παραδοσιακό τραγούδι. Το γνωρίζουμε και ως μουσικό σε πολλές χορευτικές και σε πολλά live. Έχει καταγωγή από την Ήπειρο ο Θωμάς Κωνσταντίνου, οπότε γνωρίζει όλη αυτή την μουσική και την διευρύνει με τον τρόπο του μέσα από τις διασκευές. Πριν λίγους μήνες ο Θωμάς Κωνσταντίνου διασκεύασε και την Κοντούλα Λεμονιά, την οποία θα ακούσουμε επίσης από τις Θυγατέρες. Η Κοντούλα Λεμονιά, γράφει ο Θωμάς Κωνσταντίνου, πως είναι η μνήμη που αρνείται να σβήσει και συνεχίζει να επιβιώνει μέσα στα χρόνια. Οι Θυγατέρες την ξαναπιάνουν από την αρχή. 5 γυναίκες, 5 φωνές ενώνονται ξανά για να τραγουδήσουν για εκείνη που την υποτίμησαν και την προσπέρασαν, αλλά στο τέλος αυτή βρήκε τη δύναμη να σταθεί στα πόδια της.

Ακούσαμε τις θυγατέρες σε μια καινούρια διασκευή που έχει κάνει ο Θωμάς Κωνσταντίνου στην Κοντούλα Λεμονιά. Η παράδοση, αναφέρει ο Θωμάς Κωνσταντίνου, πως είναι ένας ήχος που δεν κοιτάζει πίσω με μελαγχολία, αλλά προχωρά μπροστά με ορμή. Σε αυτό συμφωνούμε και εμείς. Συμφωνεί και ο Πέτρος Κλαμπάνης, ο οποίος συναντά το φωνητικό σύνολο Χώρες σε ένα νέο μουσικό και οπτικό ακουστικό έργο αφιερωμένο σε τραγούδια του Ιωνίου. Έχουμε αναφερθεί και σε παλιότερες εκπομπές τα τραγούδια αυτά από το Ιόνιο, τα οποία κυκλοφόρησαν στις αρχές του Ιούνιου, ο Πέτρος Κλαμπάνης και οι Χώρες. Δημοτικές μελωδίες που συχνά έχουν συνδεθεί με ανδρικές φωνές αποκτούν εδώ μια διαφορετική ηχητική υπόσταση μέσα από το γυναικείο φωνητικό σύνολο, τις Χώρες δηλαδή. Υπάρχει πολυφωνία, υπάρχει σόλο κοντραμπάσο, υπάρχουν και κάποια ηλεκτρονικά και αυτοσχεδιαστικά στοιχεία. Για τον συνθέτη και κοντραμπασίστα Πέτρο Κλαμπάνη, η αφετηρία του έργου βρίσκεται σε προσωπικές μνήμες και μουσικές εικόνες από την γενέτειρά του τη Ζάκυνθο. Και εμείς θα ακούσουμε από τα τραγούδια αυτά του Ιωνίου ένα, θα ακούσουμε μάλλον τον Πέτρο Κλαμπάνη και τις Χώρες, ένα τραγούδι από τη Λευκάδα, «Είχα καρδιά που άνθιζε».

Στα μέσα του Ιουλίου του 2026, πριν λίγες εβδομάδες δηλαδή, παρουσιάστηκε στο χώρο του Επταπηγείου εδώ στη Θεσσαλονίκη μία από τις, κατά τη γνώμη μου, πιο όμορφες συναυλίες και παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού. Τρεις ήταν αυτές οι βραδιές, όπου ο Αλκίνος Ιωαννίδης συνάντησε το γυναικείο φωνητικό σύνολο Voci Contra Tempo. Οι Voci Contra Tempo έχουν έδρα τους στην Θεσσαλονίκη. Η Σοφία Γιολδάση είναι στην διεύθυνση του συνόλου. Και έστησαν μια παράσταση ο Αλκίνος Ιωαννίδης μαζί με το σύνολο αυτό, της Voci Contra Tempo και τη Λένα Χατζηγρηγορίου, η οποία ήταν στο βιολί και στα μπαρόκ πνευστά, και ακούστηκαν στις βραδιές αυτές αγαπημένα τραγούδια του Αλκίνου με ακουστικά όργανα, με πολυφωνίες, με κάποια ηλεκτρονικά και κάποιες λούπες που έκανε εκείνη την ώρα ο Αλκίνος. Στις τρεις πραγματικά μαγικές αυτές βραδιές ακούστηκε και κάποιο ακυκλοφόρητο υλικό, και εμείς θα ακούσουμε από μία από τις βραδιές αυτές ένα τραγούδι που έγραψε ο Αλκίνος Ιωαννίδης πολλά χρόνια πριν για μια παιδική παράσταση του Φεγγαριού.

Η Μποντιτεράνιαν είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και πρωτοποριακό και ταυτόχρονα αρχαίγωνο σύνολο που έχει δημιουργήσει ο Σιμόνε Μονγκέλη. Χρησιμοποιούν οι Μποντιτεράνιαν μόνο τις φωνές τους και ήχους που παράγονται από το σώμα. Έχουν ως βάση τους για τη μουσική που παράγουν τα λεγόμενα body percussion. Η Μποντιτεράνιαν είναι το αποτέλεσμα της μακρόχρονης έρευνας που έχει κάνει ο Σιμόνε Μονγκέλη πάνω στην ελληνική παραδοσιακή και λαϊκή και η μουσική σε συνδυασμό με την body music, τη μουσική δηλαδή που παράγεται από το σώμα. Στις 29 Ιουλίου, που ήταν η γενέθλια μέρα του Μίκη Θοδωράκη, οι Μποντιτεράνιαν κυκλοφόρησαν μια πολύ ξεχωριστή διασκευή στο «Ήταν κάποτε δύο φίλοι» σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη και ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη. Θα ακούσουμε τη διασκευή αυτή μετά το στίγμα σταθμού και είναι ένα τραγούδι που ο Μίκης Θοδωράκης το έγραψε το 1982 και το παρουσίασε στην Βηρυτό και απευθυνόταν τότε στο λαό της Παλαιστίνης. Ο Σιμόνε Μονγκέλη το διασκέβασε, επέλεξε να παρουσιάσει τη διασκευή αυτή στη γενέθλια μέρα του συνθέτη και να δείξει με τον τρόπο του πως είναι ενάντια σε κάθε γενοκτονία και ατιμορρησία και πως όλοι μαζί υπερασπιζόμαστε την ειρήνη και τη δικαιοσύνη.

Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο το body music, η μουσική δηλαδή που παράγεται μόνο από το σώμα, είναι κάτι που αξίζει κανείς να ψάξει και να δει και σε εικόνα εκτός από τον ήχο. Το είχαμε συζητήσει όλο αυτό και με τον Σιμώνε Μογγέλη σε μια εκπομπή που είχαμε κάνει πριν ένα χρόνο περίπου εδώ στο στούντιο του 958. Εμείς ακούσαμε την καινούργια διασκευή που έκανε ο Σιμώνε Μογγέλη με τους Μποτιτεράνιεν στο «Ήταν κάποτε δύο φίλοι» σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Ταυτόχρονα και παράλληλα με την διασκευή αυτή, ο Σιμώνε Μογγέλη κυκλοφορεί το δεύτερο του άλμπουμ με τίτλο Consonances, που είναι ένα άλμπουμ που δεν βασίζεται αμιγώς στην body music. Υπάρχουν συνεργασίες με διάφορους μουσικούς. Συνεργάζεται ο Σιμώνε Μογγέλη με την Σοφία Γιαννάτου για παράδειγμα ή με τον Λευτέρη Ανδριώτη. Το άλμπουμ αυτό ηχογραφήθηκε live στο θέατρο από κοινού στην Αθήνα και εμείς θα ακούσουμε το οργανικό Miles to Go με τη συμμετοχή του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου στην τρομπέτα και του Νίκου Σιδηροκαστρίτη στα τύμπανα.

Miles to Go. Ακούσαμε από το καινούριο άλμπουμ του Σιμώνε Μογγέλη, ο Ανδρέας Πολυζωχόπουλος στα τρομπέτα και ο Νίκος Σιδηροκαστρίτης στα drums. Και θα πάμε τώρα στο Braithworks, που είναι η πρώτη προσωπική δουλειά του ουτίστα Θωμά Μελετέα. Το άλμπουμ αυτό κυκλοφορεί από την Κύπε PK Music, την δισκογραφική εταιρεία του Πέτρου Κλαμπάνη. Το Braithworks αποτελείται από 8 συνθέσεις του Θωμά Μελετέα, όπου ξεδιπλώνονται οι συνθέσεις αυτές ως μια σειρά από ασκήσεις αναπνοής. Εμπνέεται ο Θωμάς Μελετέας από την παλιότερη και την νεότερη μουσική της Ανατολικής Μεσογείου και προσκαλεί τον ακροατή να νιώσει τις πολλές κοινές αναπνοές που μπορεί να υπάρχουν με εκείνους που έζησαν παλιότερα και δεν είναι πια εδώ, με εκείνους που ζουν μακριά και με εκείνους που ζουν κοντά μας και αποτελούν το μέρος μιας κοινής κοινότητας.

πάνω από τα υγρά βλέμματά μας ορθώνονται. Δαγκάνες πέτρες, σμιλεμένες από το αγέρι. Ξεπροβάλλουν από το βρύινο μανδύα τους. Οι σταγόνες των θερινών ήχων γλιστρούν παιχνιδιάρικα από τις κόψεις των βράχων. Ανακατεύονται, στα πέτρινα κάτωπτρα ανακλώνται. Εστιάζονται, στο ενιδρίο συγκεντρώνονται. Ώσπου ακούει κανείς μόνο δέσμες από μπλεγμένα τραγούδια. Το κελάρισμα των πουλιών, τις σταγόνες από τις τζιτζικές. Το κελάιδισμα του νερού όταν πιτσιλάει στα καυτά από τον ηλιοβότσαλα. Σε τούτο το κρυμνώδες ενιδρίο δεν θυμάμαι πότε γλίστρισα κι έπεσα. Δεν θυμάμαι πότε μέθησα από το φως των πηγολαμπίδων που ανθίζουν μέσα στο νερό, που αναβοσβήνουν το σινιάλο, μαρτυρούν το ζεστό καλοκαίρι που έρχεται.

Με κομμάτια από τον πρώτο προσωπικό δίσκο του ουτίστα και συνθέτη Θωμά Μελετέα. Ο Λευτέρης Ανδριώτης είναι στην λύρα με συμπαθητικές χορδές, ο Γιώργος Βεντούρης στο κοντραμπάσο, ο Δημήτρης Καραχριστοτούλου είναι επίσης στην πολίτικη λύρα, Έκτορας Ρέμσακ στα τύμπανα και ο Θωμάς Μελετέας στο ούτι και στην αφήγηση. Θα ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι από τη δουλειά αυτή, θα ακούσουμε τις πτυχές με την Δήμητρα Τσαγκαράκη στο τραγούδι.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ακούσαμε τις πτυχές σε μουσική του Θωμά Μελετέα από το Braithworks, που είναι το άλμπουμ του που μόλις κυκλοφόρησε. Η Δήμητρα Τσαγκαράκη ήταν στο τραγούδι. Η Δήμητρα Τσαγκαράκη είναι και στο επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, που είναι η Τριανταφυλλένια, σε μουσική και στίχους του Βασίλη Γκόφα. Ο Βασίλης Γκόφας είναι κλασικός κιθαρίστας, μας είχε συστηθεί μέσα από οργανικές συνθέσεις του στο πρώτο του άλμπουμ. Η Σευγή όμως, που είναι η δεύτερη δουλειά του Βασίλη Γκόφα, περιέχει 11 τραγούδια. Παραδοσιακοί χορευτικοί ρυθμοί δέχονται συνεχείς μεταβολές μέσα από την μεταδημοτική προσέγγιση του Βασίλη Γκόφα, και εμείς θα ακούσουμε την Τριανταφυλλένια.

Ήταν η Δήμητρα Τσαγκαράκη στην Τριανταφυλλένια, ένα από τα καινούργια τραγούδια σε μουσική και στίχους του Βασίλη Γκόφα από την Σευγή, την νέα του δουλειά που μόλις κυκλοφόρησε. Και θα επιστρέψουμε σε διασκευές και θα πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο μας σχήμα από την Αθήνα, τους Bloombell, οι οποίοι αυτή την περίοδο κάνουν την περιοδία τους στις Κυκλάδες. Οι Bloombell είχαν πραγματοποιήσει μια σειρά από ζωντανές βίντεο ηχογραφήσεις στο στούντιο Δισκέξ του Σταύρου Γεωργιόπουλου στις αρχές του 2026 και έχουν κυκλοφορήσει αυτές οι ηχογραφήσεις και εμείς θα ακούσουμε τους Bloombell σε δύο τραγούδια, δύο διασκευές, ξεκινώντας από την Βάρκα με Πανιά του Γιώργου Μουτσάκη.

Το 1947 πρώτο κυκλοφόρησε η Βάρκα με Πανί του Γιώργου Μιτσάκη, την οποία εμείς ακούσαμε σε μια ολοκένουργια διασκευή που έχουν κάνει οι Bluebell. Η Έρσιμα ήταν ίδρυνε στο φλάουτο, ο Νίκος Αντωνόπουλος και ο Φάνης Ζαχόπουλος στις κιθάρες και στις φωνές, ο Γιώργος Σταυρίδης στα κρουστά. Και εμείς θα ακούσουμε τώρα τους Bluebell να διασκευάζουν ένα τραγούδι του 1946 σε μουσική και στίχους του Σπύρου Περιστέρη, το Ακρογιάλι.

0: Ακούσαμε τους Bluebells, δύο διασκευές που έχουν κάνει σε παλιότερα τραγούδια από τη δεκαετία του 40 και έτσι όπως ηχογράφησαν τις διασκευές αυτές ζωντανά στις αρχές του 2026 στο στούντιο Discakes του Σταύρου Άλλου Γεωργιόπουλου και κυκλοφορούν αυτές τις διασκευές στο διαδίκτυο. Και θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι του Γιώργου Ναξάκη και του Στέριου Μικρούτσικου. Θα ακούσουμε τους Συνειρμούς από το άλμπουμ Κατά Μήκος που κυκλοφόρησαν οι δύο αυτοί δημιουργοί, σε μουσική του Στέριου Μικρούτσικου και στίχους του Γιώργου Ναξάκη. Κατά Μήκος λέγεται το άλμπουμ αυτό. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Νίκος Κακαρίκος ρύθμισε και φέρετσε τον ήχο. Καλή συνέχεια.
1: Να τη ξεχάσω, είναι το σωστό κι ας μη μ' αρέσει. Και στο κρεβάτι πέφτω ανάσκελα.

Τα δικαιώματα των ζώων δεν είναι ένα δώρο που εμείς δίνουμε σε αυτά. Είναι το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα που έχουν από τη στιγμή της γέννησής τους και που εμείς τους κλέψαμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Από την όπερα Πτολεμαίος του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ ακούσαμε την άρια «Torna sol per un momento». Η όπερα Πτολεμαίος, βασιλιάς της Αιγύπτου του Χέντελ, σε λιμπρέτο του Νίκολα Φρανσέσκο Χάιμ, είναι βασισμένη σε έργο του Κάρλο Σιτζισμόντο Καπέτσε. Ο Χέντελ ολοκλήρωσε την παρτιτούρα το 1728.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Η ραψοδία του Claude Debussy γράφτηκε ύστερα από παραγγελία της Αμερικανίδας σαξοφωνίστριας Elise Hall, η οποία είχε αναθέσει έργα για σαξόφωνο σε αρκετούς σημαντικούς συνθέτες των αρχών του 20ου αιώνα. Ο Debussy δέχτηκε την παραγγελία το 1901, όμως η σύνθεση προχώρησε αργά, καθώς δεν ήταν εξοικειωμένος με το σαξόφωνο. Άφησε το έργο ημιτελές και μετά το θάνατό του, ο στενός φίλος του Jean-Roger Ducasse ολοκλήρωσε την ενορχήστρωση, επιτρέποντας την πρώτη εκτέλεσή του το 1919. Ας ακούσουμε τη ραψοδία για σαξόφωνο και ορχήστρα από τη Συμφωνική Ορχήστρα Ραδιοφωνίας της Στουτγκάρδης και μαέστρο το Heinz Hollinger, σόλο σαξόφωνο Daniel Gauthier.

Το κονσέρτο της Βαρσοβίας είναι ένα σύντομο έργο για πιάνο και ορχήστρα του Άγγλου συνθέτη Ρίτσαρντ Άντινσελ, που γράφτηκε για τη βρετανική ταινία του 1941 Dangerous Moonlight, η οποία αναφέρεται στον αγώνα της Πολωνίας ενάντια στην εισβολή της ναζιστικής Γερμανίας το 1939.

Η όπερα Λούτσιο Σίλα του Wolfgang Amadeus Mozart είναι μια όπερα τριών πράξεων γραμμένη το 1772 όταν ο Μότσαρτ ήταν μόλις 16 ετών. Το λιμπρέτο υπογράφει ο Τζοβάνι Ντακάμερα με αναθεωρήσεις από τον Πιέτρο Μεταστάζιο και η πρεμιέρα έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 1772 στο Μιλάνο. Ο Μότσαρτ είχε λάβει την παραγγελία για την όπερα στο πλαίσιο της ιταλικής του παραμονής και η σύνθεσή της έγινε εντός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων με την ουβερτούρα και τα ρετσιτατίβη να συντίθενται πρώτα και τις άριες να γράφονται μόλις εμφανίζονταν οι βασικοί τραγουδιστές. Η υπόθεση βασίζεται ιστορικά πρόσωπα της αρχαίας Ρώμης, τον δικτάτορα Λεύκιο Κορνήλιο Σίλα και παρουσιάζει τη μετάνοιά του και την αποχώρησή του από την εξουσία. Σήμερα θα ακούσουμε την ουβερτούρα της όπερας Λούτσιο Σίλα.

Το 1873 ο Γάλλος συνθέτης Καμί Σεν-Σανς έγραψε ένα συμφωνικό ποίημα βασισμένο στο μύθο του Φαέθοντος, ο οποίος οδήγησε για μία μέρα το άρμα του πατέρα του Ήλιου, αλλά δεν τα κατάφερε και ανάγκασε το Δία να τον κατακριμνήσει με ένα κεραυνό του, προτού η γη καταστραφεί ολοσχερός. Θα ακούσουμε το συμφωνικό ποίημα Φαέθων από τη Φιλαρμόνη Όρκεστρα υπό τη διεύθυνση του Σαρλ Ντιτουά. Και μια ακόμη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Νίκο Κακαρίκο στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: have a dream today.
1: I have a dream. One day.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Άλφα.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
6: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
7: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
7: No more glow, only one.
2: Planet B.
6: Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Την καλησπέρα μας αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές της δημόσιας ραδιοφωνίας, συγκεκριμένα της ΕΡΤΡΙΑ και του πολιτιστικού ραδιοφώνου της του 958. Είναι ακόμη μια περιπλάνηση, σήμερα ειδικά θα λέγαμε σε έναν φλεγόμενο κόσμο, μέσα από την εκπομπή Planet B. Όχι τίποτα άλλο, θα τον χρειαστούμε σίγουρα τον πλανήτη Β σύντομα. Αν δεν γίνει κάτι για αναστροφή της κλιματικής κρίσης που προκαλεί τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, τους σεισμούς, λοιμούς και καταποντισμούς. Καλά, τους σεισμούς τους αφήνουμε απ' έξω.

Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Από πού να το πρωτοπιάσουμε με όλη αυτή την τραγωδία που εκτυλίσσεται μπρος στα μάτια μας? Μιλάμε ουσιαστικά για ανθρωποθυσίες στο βωμό της ασυδοσίας, του κέρδους. Περί αυτού πρόκειται. Γιατί δυστυχώς και τα μίντια στη συντριπτική τους πλειοψηφία, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ζουμάρουν, όπως λέμε στη γλώσσα τη δημοσιογραφική αν θέλετε, στα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης και όχι στις αιτίες. Μας ζητάνε επίμονα τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα τους τελευταίους μήνες να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. Όχι να αλλάξουμε τις συνθήκες που προκαλούν και θανάτους ανθρώπων, κυρίως πυροσβεστών. Και εμείς τι κάνουμε? Παρακολουθούμε σαν σύγχρονοι νέρονες τις φωτιές να καίνε. Αυτό πια με τους ρεπόρτερ που μεταδίδουν κάθε φλόγα που ξεπηδάει από παντού, λέγοντας τους ρεπόρτερ να στρέψουν την κάμερα μία από εδώ, μία από εκεί, λες και η τηλεθέαση της καταστροφής θα την αποτρέψει.

Θα πούμε αρκετά πράγματα και γι' αυτό που αποκλήθηκε εισβολή των ανθρώπων προς την Ευρώπη για να την αλώσουν, να την κατακτήσουν, να την καθυποτάξουν. Μιλάμε για αυτούς τους κακόμοιρους από τις αφρικανικές χώρες που συγκεντρώθηκαν εκεί στο Μαρόκο και πέρασαν μαζικά στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Το μοναδικό ευρωπαϊκό έδαφος που υπάρχει ακόμα στην Αφρική και ανήκει σε ευρωπαϊκό κράτος. Και λέει παραβιάσαν τα σύνορά τους. Τυπικά ναι. Και υπάρχουν και δεκάδες νεκροί. Και εξευράζονται και άλλοι στη θάλασσα. Και βάζουν πλωτό φράγμα, λέει, για να εμποδίσουν ξανά την έλευσή τους. Αυτούς που απειλούν τον κόσμο μας. Όχι τους υπόλοιπους που καταστρέφουν τον πλανήτη με τις πολιτικές τους και την καύση των ορυκτών καυσίμων. Και έτσι χάνονται και άλλες επιπλέον πολλαπλάσιες ζωές όταν ξεκινάει η μάχη για την κατάσβεση, για παράδειγμα, των πυρκαγιών, όπως συνέβη και στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Την καλησπέρα μας, λοιπόν, θυμηθήκαμε ένα κομμάτι που μιλά για τα media. Mass media. Όπως τη μέγα φωτιά που παρακολουθούμε άναυδη. Ανήμποροι, όπως παραδέχονται κρατικοί αξιωματούχοι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είπανε. Και οι Ισπανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης αυτής της πυρκαγιάς. Πολλά κυβερνητικά χείλη παντού στον κόσμο λένε τα ίδια. Αλλά όταν είναι να αποφασίσουν για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε το περιβάλλον, επίσης σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρουμε, δεν είδαμε. Για να το θυμηθούμε αυτό το κομμάτι που μιλάει για το ρόλο των media, αυτών των κυρίαρχων συστημικών media, κυρίες και κύριοι, που άμα είστε καλοί θα σας δείξουν και πτώματα, όπως λέγεται το τραγούδι. Καλή ακρόαση.

0: η είδηση της ημέρας.
1: Η είδηση της ημέρας είναι ουσιαστικά η είδηση των τελευταίων 24 ώρων. Μόνο φωτιά. Και η αλήθεια είναι η τηλεοπτική κάλυψη, η πολύωρη, κουπιαστική δίπλα στις φωτιές, μπορεί να προκαλέσει αλλοπρόσαλλες συμπεριφορές. Μπορεί για παράδειγμα μια ρεπόρτερ ή ένας ρεπόρτερ την ώρα της μετάδοσης της πυρκαγιάς σε μια ανταπόκριση να αρχίσει να γελάει. Μπορεί. Έτσι έγινε. Μιλάμε για μια νεαρή δημοσιογράφο, συναδέλφισσα, η οποία στη διάρκεια μιας μετάδοσης στο τηλεοπτικό σταθμό Open άρχισε να γελάει, την έπιασε νευρικό γέλιο για την ακρίβεια. Και αυτό οι ψυχολόγοι το εξηγούν βεβαίως πάρα πολύ καλά, όταν λένε ότι οι πολύ δύσκολες συνθήκες, η πολύ ωρή κούραση, όλα αυτά που παρακολουθούμε σαν να επρόκειτο για θέατρο και όχι για μια πραγματική τραγωδία, μπορεί να οδηγήσουν σε αλλοπρόσαλλες συμπεριφορές στους ανθρώπους, να τους κάνουν να φέρονται περίεργα. Έγινε χαμός βεβαίως στα social media, έπεσαν όλοι να τη φάνε. Δεν είναι δα και ότι πιο ηθικό να γελάει κανείς όταν μεταδίδει σκηνές από τις φωτιές. Αλλά δικαιολογείται με αλφαγιώτα. Ακόμα και ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του σταθμού του Open δηλαδή, τοποθετήθηκε στηρίζοντας δημόσια τη δημοσιογράφο, τη Μαρία Σιαμπάνου. Αν ενοχλείται κάποιος από ένα γέλιο, που είναι αλλοπρόσαλλο έτσι κι αλλιώς, στην πιο κατάλληλη στιγμή βεβαίως, γιατί δεν ενοχλείται, η αλήθεια είναι, με αυτές τις δηλώσεις των επισήμων που χύνουν κροκοδίλια δάκρυα σε πολλές περιπτώσεις όταν αναφέρονται στα τραγικά αποτελέσματα των πυρκαγιών, αγνώντας πλήρως ή βάζοντας στην άκρη, όπως είπαμε, τις αιτίες που δημιουργούνται αυτά τα φαινόμενα. Οι άλλοι είναι sick και αυτοί είναι γελοί. Από την άλλη, δεν έχουμε απάντηση. Εμείς μεταφέρουμε γεγονότα. Κάνουμε μικρά σχόλια. Εσείς παίρνετε θέση.

Ό,τι και να πούμε εμείς, τον πρώτο λόγο τον έχουν οι συγγενείς των θυμάτων. Γιατί τα ίδια τα θύματα δεν μπορούν να μιλήσουν πλέον. Μιλάμε για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Αυτό τον δανό που ήρθε από τη χώρα του να βοηθήσει τις ελληνικές πυροσβεστικές δυνάμεις. Και τον Έλληνα μεταφραστή που χάσαν τη ζωή τους τόσο άδικα. Και τον έχουν τον λόγο οι συγγενείς, για παράδειγμα ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία οργισμένη ανάρτηση, στέλνει το δικό του μήνυμα, λέει σήμερα έχασα το γιο μου σε ένα από τα ελικόπτερα. Δεν γύρισε σπίτι. Θα σας πάω, τάδε, είναι ακατάλληλη λέξη, μέχρι να κλείσω τα μάτια μου, λέει. Θα σας κυνηγάω και από τον τάφο μου. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Ο πατέρας, έτσι. Βεβαίως, θυμίζουμε ότι το τρομακτικό αυτό δυστύχημα σημειώθηκε υπό ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες το μεσημέρι της Κυριακής. Ήμασταν εδώ, στα Δελτία, και παρακολουθούσαμε λεπτό προς λεπτό όλη αυτή την τραγωδία, όταν τα δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν μεταξύ τους στον αέρα. Και από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα ελικόπτερο τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες και κατέπεσε σε δασική περιοχή.

Mega fires, λέει. Μέγα πυρκαγιές, μέγα φωτιές. Θα συναντάμε όλο και συχνότερα στο μέλλον. Θα καίγονται τα πάντα, δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο. Θα χάνονται και ανθρώπινες ζωές. Είναι προδιαγεγραμμένο. Είναι το χρονικό ένας προαναγγελθέντος μιας προαναγγελθήσας δολοφονίας ουσιαστικά. Αυτό λένε οι υπεύθυνοι όταν λένε σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Γιατί όταν σου λέει ότι όσα μέσα και να έχουμε, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους τρομερούς αέριδες που λένε και οι ναυτικοί, με την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά να αλλάζουν συνεχώς κατευθύνσεις, με την ξηρασία, με το έφλεκτο καύσιμο υλικό που υπάρχει παντού τελικά, κανένας δεν θα μπορέσει να κάνει απολύτως τίποτα. Ούτε στην Ισπανία, ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Πορτογαλία, ούτε στην Τουρκία, ούτε στην Ελλάδα. Ούτε παντού αλλού στον κόσμο. Ούτε στην Ουάσιγκτον. Και η Ουάσιγκτον καίγεται. Ξέρουμε αν θα φτάσει φωτιά στο Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ έχει τα μέσα, λέει, να αποτρέψει τη φωτιά να φτάσει εκεί.

Mega Fires. Η εκπομπή λέγεται Planet B. Εστιάζουμε σε θέματα κλιματικής κρίσης. Θα δούμε τι είναι οι μεγαπυρκαγιές σε λίγη ώρα, φίλες και φίλοι, και αν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Ποιοι είναι οι τρόποι? Γιατί άλλαξαν τόσο πολύ τα πράγματα? Γιατί έγινε εφιαλτική η καθημερινότητά μας? Προς το παρόν εδώ, μες στην ασφαλειά μας, ως θεατών που παρακολουθούμε το δράμα από την μικρή ή λίγο μεγαλύτερη οθόνη μας. Αύριο μεθαύριο όμως θα έρθει στα σπίτια μας. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αλλοπρόσαρλοι καιροί.

Ακούγοντας από την επική συλλαβική παράδοση το Forest Dance, το χορό του δάσους δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση το χορό του δάσους με τη φωτιά, να πούμε ότι την ώρα που η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική συνεχίζει να καίει ασταμάτητη, ο όρος Mega Fire ακούγεται όλο και συχνότερα. Πρόκειται για έναν επιστημονικό χαρακτηρισμό ή για έναν όρο που χρησιμοποιείται απλώς για να περιγράψει μια πολύ μεγάλη φωτιά. Πολλές δηλώσεις έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες από περιβαλλοντολόγους, από ειδικούς. Ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, ο Ευθύμης Λέκας, μιλώντας για παράδειγμα στα παραπολιτικά.gr, διευκρινίζει ότι ο όρος είναι καθαρά τεχνικός. Mega Fire είναι μια πυρκαγιά που έχει κάψει περισσότερα από 100.000 στρέμματα. Είναι ένας τεχνικός όρος και δεν έχει από μόνος του κάποια ιδιαίτερη σημασία, πέρα από την κατηγοριοποίηση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρόκειται για πυρκαγιές με πολύ μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τόσο στο βιοπεριβάλλον όσο και στο γεωπεριβάλλον, όπως λέει. Όπως εξηγεί μάλιστα το γεγονός ότι μία πυρκαγιά φτάνει να κάψει πάνω από 100.000 στρέμματα, σημαίνει ότι εξελίσσεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να καούν 100.000 στρέμματα σημαίνει ότι η πυρκαγιά διαρκεί 2, 3 ή ακόμη και 4 ημέρες. Παράλληλα αναπτύσσεται κάτω από ιδιαίτερα δυσμένες συνθήκες, γεγονός που καθιστά την καταστολή της εξαιρετικά δύσκολη. Είναι φωτιές που δεν σβήνουν εύκολα, λέει. Ο ίδιος επισημάνει μάλιστα, κ. Λέκας, ότι τα χαρακτηριστικά αυτά συνδέονται με έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως οι πολύ ισχυροί άνεμοι, η μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ενώ δεν παραλείπει να συνδέσει την όλο ένα και συχνότερη εμφάνισή τους με την κλιματική κρίση.

Βεβαίως τα αποτελέσματα δεν τα δούμε μόνο τώρα, που είναι τραγικά γιατί έχουν χαθεί και ανθρώπινες ζωές. Θα τα δούμε και το χειμώνα. Ο κύριος Λέκας λέει ότι παρότι οι μέγα πυρκαγιές έχουν τεράστιες επιπτώσεις στο τώρα, αυτό δεν σημαίνει πως μικρότερες πυρκαγιές δεν μπορούν να προκαλέσουν επίσης σοβαρές καταστροφές ή ακόμη και πλημμυρικά φαινόμενα. Μάλιστα, η εκδήλωση πλημμυρών εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως η ένταση των βροχοπτώσεων και τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, και όχι αποκλειστικά βεβαίως από την έκταση της καμένης γης.

Θυμάστε και εκείνους τους στόχους για να μην αυξηθεί, λέει, πάνω από 1,5 βαθμό η μέση θερμοκρασία του πλανήτη μας. Έχει ξεφύγει το πράγμα πάρα πολύ πλέον και ειδικά η περιοχή της Μεσογείου και η περιοχή της Ευρώπης, αλλά της Μεσογείου ειδικότερα, γνωρίζει πρωτοφανείς θερμοκρασίες. Είδαμε τι συνέβη σε πολλές κέντρο βορειοκεντρικές ουσιαστικά ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες βίωσαν καύσωνα τον Ιούνιο, ούτε καν τον Ιούλιο, και τρέχαν να πέσουν σε ποτάμια, σε λίμνες, σε συντριβάνια για να βροσιστούν. Είναι όντως εξωφρενική η κατάσταση,

Αν είναι να ζήσουν τα παιδιά μας σε αυτό το μέλλον που ετοιμάζουν, φίλες και φίλοι, με γύρω μας φωτιά και απελπισία, ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε.

Λοιπόν, αντί να εστιάζουμε συνεχώς στα αποτελέσματα, τα καταστροφικά βεβαίως, των mega fires, της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής, όπως το λένε κάποιοι άλλοι πιο ήπια, λες και αυτή η αλλαγή είναι αναπόφευκτη και θα ερχόταν έτσι κι αλλιώς χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου, και αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα, να πούμε ότι πρόκειται για ένα διεθνές και όχι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο βεβαίως. Το 2023 η ανθρωπογενής υπερθέρμανση έκανε τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες στον Ανατολικό Καναδά, αν θυμάστε, τουλάχιστον δύο φορές πιθανότερες σύμφωνα με τους ερευνητές που μελέτησαν το φαινόμενο. Ενώ για τις φωτιές του φετινού Ιουλίου, η επιστημονική ομάδα World Weather Attribution υπολόγισε ότι αντίστοιχες συνθήκες έγιναν τουλάχιστον 20 φορές πιθανότερες στην κεντρική Ισπανία και δύο φορές στη νότιο-δυτική Γαλλία, με τα γνωστά θλιβερά αποτελέσματα που είδαμε στις εικόνες που ερχόντουσαν βεβαίως από τις συγκεκριμένες χώρες. Ακόμη λοιπόν και κράτη με περισσότερους πόρους και ισχυρότερους μηχανισμούς δεν μένουν αλόβητα σε τέτοιες καταστάσεις. Άρα τι θα κάνουμε? Θα σηκώσουμε ψηλά τα χέρια μπροστά στην επέλαση του στρατηγού ανέμου, αν θυμάστε αυτή τη δήλωση ενός υπουργού του παρελθόντος? Η επιστημονική εξήγηση είναι σαφής. Ή θα πάρουμε μέτρα ή θα χαθούμε. Αλλά όσο τα μέτρα κοστίζουν στα συμφέροντα κάποιων λίγων εταιριών,

0: του κόσμου μας, δεν τα βλέπουμε καλά τα πράγματα. Για την πορεία της ανθρωπότητας εννοούμε. Βασική αιτία λοιπόν της σημερινής παγκόσμιας υπερθέρμανσης που οδηγούν σε αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε, τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες κτλ. Είναι η συσσόρευση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, κυρίως εξαιτίας της καύσης άνθρακα και πετρελαίου. Και οι άλλοι σκοτώνονται, λέει, για το οποίο θα ελέγξει τα στενά του Ορμούς, πόσα εκατομμύρια τόνοι θα περάσουν από τα στενά του Ορμούς, πετρελαίου, για να φτάσουν στην Ευρώπη, να φτάσουν σε όλο τον κόσμο, να κάψουμε και άλλο πετρέλαιο και άλλο πετρέλαιο μέχρι να καταστραφούμε ολοκληρωτικά. Η παραγωγή και η χρήση ενέργειας που εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα ορυκτά καύσιμα, λοιπόν, στην ηλεκτροπαραγωγή, στη θέρμανση, στις μεταφορές, στη βιομηχανία, ευθύνονται για περισσότερο από τα 3/4 των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τέλεια. Τραγούδι παρακαλώ.
1: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας. Millions of despairing men, women and little children,
2: victims of a system that makes men torture. Ανθρώπινα δικαιώματα, το οξυγόνο της ζωής.

Λοιπόν, για να φύγουμε λίγο από αυτό το πυρωμένο περιβάλλον που συνεχίζει να καίγεται, φίλες και φίλοι, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, να πάμε στο άλλο το πυρωμένο περιβάλλον που έχει να κάνει με τις ανθρώπινες μετακινήσεις, τα σύνορα, τα πλωτά φράγματα, γιγαντιές διαστάσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα ισπανικά σύνορα. Βεβαίως έχει λάβει η πολιτική καταιγίδα που ξέσπασε την Πέμπτη με τη μαζική έξοδο περίπου 50.000 Μαροκινών μεταναστών στη Θέουτα, το ισπανικό αποικιακό προγεφύρωμα στη Βόρεια Αφρική. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι δεν επρόκειτο για μαζική έξοδο, αλλά για μαζική εισβολή. Εμείς βλέπουμε από πού φύγανε, δεν βλέπουμε πού πάνε. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, τουλάχιστον 80 είναι οι νεκροί. Οι περισσότεροι από πνιγμό. Την ώρα που στη συντριπτική τους πλειονότητα, πάνω από 48.000, όσοι πέρασαν στη Θέουτα έχουν ήδη υποχρεωθεί να επιστρέψουν δήθεν οικειοθελώς στο Μαρόκο. Οι έρευνες συνεχίζονται. Μόνο χθες ανασύρθηκαν ακόμα 5 σωροί από τις ακτές. Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι ο τελικός απολογισμός της τραγωδίας θα ξεπεράσει τους 100 ανθρώπους. Κάποιοι θα πούν λαθρέους ανθρώπους. Λαθρομετανάστες δηλαδή. Λαθρέες ζωές που δεν αξίζει να τις ζήσει κανείς. Γιατί είναι λαθρέες. Ή κατά τα άλλα, όπως γράφει και η Εφημερίδα των Συντακτών, φιλομεταναστευτική, αλλά μόνο σε σύγκριση με τους μαυρόψυχους εταίρους της στο δολοφονικό φρούρια Ευρώπη, κυβέρνηση Σάντσεφ, έχοντας δεχτεί, λέει, σφοδρή κριτική για τον τρόπο που αντιμετώπισε την κρίση, αντέδρασε σπασμωδικά στη μαζική έξοδο, αποστέλλοντας εκατοντάδες στρατιωτικούς στα δύο αφρικανικά της απομεινάρια από την αυτοκρατορική, αποικιοκρατική της εποχή. Και ήδη εγκαθιστά πλωτοφράγμα μήκους 500 μέτρων και ύψους 30 έως 70 εκατοστών πάνω από την επιφάνεια του νερού, στον φωνικό, όπως αποδείχθηκε ξανά την Πέμπτη, κυματοθράφστη του Ταραχάλ, παρά τις προειδοποιήσεις ότι αυτό θα οδηγήσει σε νέες ανθρώπινες απώλειες. Παράλληλα, λέει, επέλεξε να κατηγορήσει τα κυκλώματα διακινητών για την οργανωμένη έξοδο των μεταναστών, παρά τις αφέστατες ενδείξεις ότι η Ραμπάτ εμπλέκεται ενεργά στα τραγικά γεγονότα, όπως είχε συμβεί εξάλλου και σε αντίστοιχες περιπτώσεις το 2021-2022. Τα πράγματα δεν είναι απλά. Είναι γνωστό άλλωστε πως το Μαρόκο, όπως αντίστοιχα και η Τουρκία, στην Ανατολική Μεσόγειο, συχνά χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό ζήτημα για να πετύχει παραχωρήσεις από την Ισπανία στις διάφορες διαμάχες τους, με κυριότερη αυτή του στάτους της Δυτικής Σαχάρας, που παλεύει εδώ και δεκαετίες για την ανεξάρτησία της. Αλλά τελικά προδόθηκε από τον Σάντσεφ, τον σοσιαλιστή. Όπως είναι γνωστό, λέει, ότι το απολυταρχικό καθεστώς του Μαρόκου διατηρεί άριστες πελατειακές σχέσεις τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όσο και με την Ισραηλινή κυβέρνηση Νετανιάχου, με την οποία μάλιστα έχει υπογράψει και τις συνθήκες του Αβραάμ. Ενώ η Ισπανομαροκινή κόντρα είναι πολύ παλαιότερη. Ουάσιγκτον και Τελαβίβ έχουν τα τελευταία χρόνια βάλει στο στόχαστρο την ανυπάκουη Ισπανική κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στο μακελιό της Γάζας, αλλά και την άρνησή της να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις Τραμπ για συμμετοχή στον πόλεμο με το Ιράν. Και αύξηση βεβαίως των στρατιωτικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ. Και σύμφωνα με το δημοσίευμα, τι πιο βολικό λοιπόν από μια οργανωμένη απόπειρα αποσταθεροποίησης του Πέδρο Σάντσεφ, λίγες εβδομάδες μετά τη γενναία απόφαση για νομιμοποίηση του περίπου μισού εκατομμυρίου μεταναστών χωρίς χαρτιά, αλλά και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που απαγορεύει τα αυτόματα pushbacks όσων μεταναστών μπαίνουν στην Ισπανία διαθαλάσσης.
Όμως δεν είναι μόνο, λέει, οι Τραμπ και Νετανιάχου που θέλουν το κεφάλι του Σάντσεθ επί πίνακι. Τους συγκοντάρουν και οι πρόθυμοι Ευρωπαίοι, καθώς 22 κράτη-μέλη έσπευσαν να μαχαιρώσουν πισόπλατα τη Μαδρίτη, υπογράφοντας επιστολή με την οποία ζητούν συντονισμένη δράση για την προστασία των εξωτερικών σύνορων. Μα ο εχθρός βρίσκεται μέσα στα σύνορα, μέσα από το τείχος, φίλες και φίλοι. Και δεν είναι οι λαφραίοι, είναι οι πυρκαγιές. Είναι η φτώχεια, είναι η ανέχεια, είναι η ακρίβεια στα τρόφιμα και σε όλα αυτά που δεν μπορούν να βγάλουν πέρα οι πολίτες. Που τελειώνει ο όποιος μισθός τους τις 10 μέρες. Αυτός είναι ο εχθρός. Δεν βρίσκεται έξω από τα τείχη. Είναι εντός. Κατατρώει το περιβάλλον, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τις ζωές και έτσι πάντα βρίσκεται ένας αποδιοπομπαίος τράγος. Πάντα οι άλλοι φταίνε για τα δεινά μας. Κανείς άλλος δεν φταίει. Αλλά μη κλαίτε, πλησιάζουν εκλογές, λέει. Και θα πάτε να ψηφίσετε τους κατάλληλους για να σας σώσουν. Πολύ ωραία. Ας ακούσουμε πάλι ένα τραγούδι.

Δεν τραγούδισα απλώς την ιστορία, έλεγε, κουβάλισα το βάρος της σαν οικογενειακό χρέος. Αυτά τα έλεγε ο Λάκης Χαλκιάς. Τεκμηριωμένα και καθολικά μία από τις πιο επιβλητικές, δωρικές και αδιαπραγμάτευτες μορφές του ελληνικού τραγουδιού.

Ο Λάκης Χαλκιάς, υπερήφανος θεματοφύλακας του δημοτικού, λαϊκού και πολιτικού τραγουδιού και της συλλογικής μας μνήμης, θα λέγαμε, πέρασε στην Αθανασία.

Ένας ερμηνευτής με σπάνια φωνητική έκταση, ζωντανή γέφυρα, όπως έχουν πει, ανάμεσα στην προφορική μνήμη του γένους, στο βυζαντινό μέλος, στο δημοτικό αποτύπωμα και το μοντέρνο, πολιτικοποιημένο, έντεχνο τραγούδι της μεταπολίτευσης.

Η πολιτική συνείδηση του Λάκη Χαλκιά διαμορφώθηκε νωρίς. Στα εφηβικά και νεανικά του χρόνια εντάχθηκε ενεργά στη νεολαία Λαμπράκη, συμμετέχοντας στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες της ταραγμένης δεκαετίας του 60. Αυτή η δράση βεβαίως τον κατέστησε στόχο κοκκινοπανί των διοκτικών αρχών της εποχής. Το 1967, με την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας, οι διώξεις εντάθηκαν και ο Λάκης Χαλκιάς υποχρεώθηκε να πάρει τον δρόμο της αυτοεξορίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, προκειμένου βεβαίως να γλιτώσει τη σύλληψη. Αυτή η τετραετής, λέει, αναγκαστική ξενιτιά υπήρξε το μεγάλο του κοινωνικό και καλλιτεχνικό σχολείο. Εκεί, δουλεύοντας σε ελληνικά κέντρα της Διασποράς, συνεργαζόμενος με τον Άντωνι Κουίν στο Σακραμέντο για την τηλεοπτική μεταφορά του Ζορμπά, αλλά κυρίως βιώνοντας τον καθημερινό μόχθο και τον νόστο των Ελλήνων της Αλλοδαπής. Ο Λάκης Χαλκιάς ζήμιλεψε ακόμη περισσότερο την ταξική του συνείδηση. Όταν ο Λάκης Χαλκιάς επιστρέφει στην Ελλάδα το 1971, η χώρα βράζει κάτω από το καθεστώς της Χούντας. Η συνάντησή του με τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο στο ιστορικό Κύτταρο αλλάζει οριστικά τον ρου του μεταπολιτευτικού και έντεχνου τραγουδιού. Ο οραματιστής παραγωγός της Κολούμπια, λέει, Τάκης Λαμπρόπουλος, σύμφωνα με δημοσίευμα του NGR, διαβλέπει στη φωνή του Λάκη Χαλκιά κάτι πολύ βαθύτερο από έναν απλό λαϊκό τραγουδιστή. Αναγνωρίζει πρώτος και πριν από όλους το μέταλλο μέσα στο οποίο υπήρχε ο παλμός της συλλογικής μνήμης ενός ολόκληρου λαού. Η συνεργασία με τον Μαρκόπουλο γεννά δισκογραφικά μνημεία. Ο Στρατής Θαλασσινός σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη, η Θητεία σε στίχους Μάνου Ελευθερίου, ο Θεσσαλικός Κύκλος του Κώστα Βίρβου και απάνω απ' όλα οι Ιστορικοί Μετανάστες σε στίχους Γιώργου Σκούρτη του 1974 στην κυριολεξία ανατριχιάζουν το κοινό. Στη θρυλική Φάμπρικα ο Λάκης Χαλκιάς γίνεται φωνή και πόνος, μετατρέπεται ο ίδιος στον ανώνυμο εργάτη της βιομηχανικής ζώνης, όπου με φωνή στεντόρια λαμπερή, με απόλυτη άρθρωση και αξεπέραστα τσακίσματα που κουβαλούν την υπηρώτικη τεχνική, δίνει σάρκα και οστά στο νούμερο 8. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση της εκπομπής Planet B εδώ από τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, φίλες και φίλοι. Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Θα ξαναπούμε αύριο στις 8 το βράδυ. Γεια χαρά.

πολλοί που πέρασαν ολόκληρη τη ζωή τους με αγάπες ξέρουν λιγότερα πάνω στην αγάπη από το παιδί που έχασε το σκύλο του χθες βράδυ. Thornton Wilder.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.
2: Like, it's always raining. Thanks. Yeah, this one's, yeah.

Αυτά είναι ωραία πράγματα να γίνονται. Αυτές είναι οι μεγάλες χαρές που παίρνουμε από την ύπαρξη του διαδικτύου και από τη δυνατότητα που μας δίνει να βρισκόμαστε εκεί που δεν βρισκόμαστε. Όπως ας πούμε στην 55ωρη εκδήλωση installation που έκαναν κάπου εκεί στο Μεξικό, αυτή η παρέα, η Latin Mafia και η Fred Edit. Ήταν και ο Brian Eno εκεί. Εξάλλου ήταν δική του σύνθεση το κομμάτι αυτό, το Come On, αλλά το ενδιαφέρον ήταν ότι το track αυτό δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ενός non-stop live stream 55 ωρών, όπως σου είπα, που οι καλλιτέχνες κλειδώθηκαν σε ένα δωμάτιο και έγραφαν μουσική σε πραγματικό χρόνο μπροστά στους fans τους. Ήταν κομμάτι όλο αυτό μιας ενός installation, όπως είπαμε πριν, δηλαδή βρισκόταν κάτω από ένα ύφασμα, πάνω σε ένα κάτι σαν στρώμα. Ήταν μια καλλιτεχνική ιστορία, μια έκδοση καλλιτεχνική που βγήκε και σε ταινία για 35 λεπτών. Α, θα σου πω, ήταν μια υφασμάτινη κατάσταση, ναι, του Ολλανδού εικαστικού καλλιτέχνη Boris Ακετ. Σε περίπτωση που ενδιαφέρει, μπορείς να πας να δεις, δηλαδή μουσική και εικαστικά μαζί. Εδώ στον 958 εικαστικά δεν μπορούμε να σου δείξουμε γιατί είναι ραδιόφωνο. Και το ξέρεις, φαντάζομαι, και δεν έχει εικόνα. Αλλά μπορούμε να σου βάλουμε να ακούς πολύ ωραία μουσική. Εμείς εδώ στις 9, αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό κάνουμε καθημερινά. Πες τη μαμά πως θα αργήσω, Μαρία Βασιλιάδου. Τα ψάχνει, τα βρίσκει και τα παρουσιάζει. Ο Νίκος Κακαρίκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, γεννάρχοντας εσένα με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι που λες τα πράγματα με το come on που μόλις ακούσαμε και όπως σου έλεγα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δεις να ρίξεις μια ματιά στη δημιουργική διαδικασία όπου οι άνθρωποι μπορεί να είναι ξαπλωμένοι, μπορεί να έχουν να χαλαρώνουν ή μπορεί να είναι όρθιοι και να χορεύουν πάνω σε κάτι και συγχρόνως να δημιουργούν και να ηχογραφούν. Μου άρεσε πάρα πολύ, στο προτείνω να ψάξεις στο YouTube, υπάρχει, να το βρεις. Μπονόμπο δεν χρειάζεται να σου πω τίποτα παραπάνω γι' αυτόν. Ετοιμάζει Distance in Static, καινούργια κυκλοφορία ολοκληρωμένη. Ακούμε από αυτό Drift.

Πάμε στο κλαμπ καθαρά μαζί με όλο το άλμπουμ αυτό που περιμένουμε από τον Bonobo. Αυτός είναι ο στόχος, υποθέτω. Drift ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Θα μείνουμε σε αυτούς τους ρυθμούς τώρα, γιατί έτσι. Γιατί η Third Bloom έκανα μια πολύ ωραία δουλειά με το Unturned, ένα κομμάτι που το είχαμε ακούσει κάποτε, ήταν ένα θρυλικό break των Amen Brothers και αποφάσισε ο παραγωγός από τον Brighton, ο Third Bloom δηλαδή, πως θέλει να το κάνει λίγο δικό του, να του δώσει μια αργή έξαρση ηλεκτρονικής soul που ζωντανεύει σιγά σιγά μέσα στην διάρκεια του κομματιού. Είναι πάρα πολύ ηλεκτρονική στυλ, πνότητα και κομψότητα του 21ου αιώνα, με φυσικά τη βοήθεια της Tash Breeze στα φωνητικά.

Unturned ήταν ο Third Bloom, αυτό που μόλις τελείωσε, και έρχονται τώρα οι Gunship, ένα συγκρότημα της synthwave μουσικής, χαρακτηριστικό, που πριν από μερικά χρόνια επέλεξαν να διασκευάσουν το γνωστό Time After Time της Cyndi Lauper για τις ανάγκες του soundtrack της ταινίας Tom Whistle του Corin Hardy. Η προσπάθειά τους ήταν να συνδέσουν τη δεκαετία του 80 και τα εφηβικά θέματα εκείνης της εποχής, της ερωτικής απογοήτευσης και της υπερφυσικής έντασης, αυτά δηλαδή που υπάρχουν στην ταινία, με το σήμερα και με τον ήχο που οι ίδιοι οι Gunship έχουν υιοθετήσει στην καριέρα τους ως τώρα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό.

Οι Future Islands ήταν αυτοί που γιορτάζουν τα 20 τους χρόνια ως συγκρότημα και γι' αυτό το λόγο κυκλοφόρησαν το άλμπουμ From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth, ο τίτλος του άλμπουμ, που συμπεριλαμβάνει σπάνια κομμάτια, εναλλακτικές εκδόσεις και άλλα που δεν είχαν ποτέ εκδοθεί ή δεν είχαν ποτέ υλοποιηθεί σε πλατφόρμες streaming από την μακριά τους ιστορία. Και αυτοί που έρχονται τώρα είναι το ντουέτο των Tomorrow. Δηλαδή η Aurora και ο Tom Rowlands, τα έχουμε ξαναπεί, που συναντήθηκαν και αποφάσισαν να ενώσουν και τις μουσικές τους και τα ονόματά τους και να βγάλουν το άλμπουμ που έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Το σίγγλ που ξεχώρισε μέσα από αυτό ήταν το Have You Seen Me Dance Alone.

Another Wave, αυτό ήταν ο Τάικο, ο δύο φορές υποψήφιος για Grammy, είδωλο της ηλεκτρονικής μουσικής εκεί στην Αμερική, που εδώ ένωσε τις δυνάμεις του με την Dream Pop καλλιτέχνηδα C. Lemon, και αυτή από εκεί, από την Ατλάντα, κάπου εκεί τέλος πάντων. Αυτοί κάπως εκτιμούσαν ο ένας τον άλλον, έτσι κι αλλιώς η C. Lemon είναι πιο νέα από ότι ο αναγνωρισμένος πια Τάικο, και έτσι όταν της πρότεινε να συνεργαστούν ακούγοντας ένα δικό της κομμάτι, δεν θα μπορούσε με τίποτα να πει όχι και να μην αισθάνεται περήφανη γι' αυτό. Κάπως έτσι είναι οι ιστορίες με τις συνεργασίες. Είναι και αυτός εδώ ο τύπος από την Μελβούρνη που λέγεται Χαβιέ Μπακάς, αλλά προτιμάει να τον λένε Now Always Fades. Είναι αυτό το τεμπούτο άλμπουμ για αυτό το project, ενώ ο ίδιος με κάτι άλλα ονόματα που επέλεγε κατά καιρούς ξεκίνησε να γράφει από το 2017 τη δική του μουσική, αλλά και να κάνει και παραγωγές γενικώς. Η δουλειά του η ολοκληρωμένη θα κυκλοφορήσει όσον ούπο, θα λέγεται Doldrums, και από αυτό ακούμε το Mindflower.

Πέρασαν αρκετά χρόνια από το 1997, όταν ήταν δηλαδή το ξεκίνημα των Smoke City, του βρετανικού αυτού συγκροτήματος που έκανε τον ντεπούτο του με το Flying Away, ένα trip-hop άλμπουμ πολύ πλούσιο και με νότες έτσι αισθησιακής μουσικής από την Νότια Αμερική. Flying Away, το κομμάτι που ακούγαμε και μόλις τελείωσε. Πάω στον Skin Shape. Ο Skin Shape είναι ο Will Dory στην πραγματικότητα, Βρετανός παραγωγός και πολυοργανίστας, και το καινούριο του άλμπουμ με νούμερο 11 έχει τίτλο Chapman's Pool. Από αυτό θα ακούσουμε ένα κομμάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει να κάνει με τις ψυχικές μάχες. Περιγράφει, λέει, το πως γινόμαστε σκλάβοι των επαναλαμβανόμενων σκέψεων και συνηθιών που μπορεί να πληγώσουν τον άνθρωπο. Κάτι μου θυμίζει αυτό από μια συζήτηση που είχα χθες. Για να τα ακούσουμε. The Blade of a Knife.

Ήταν βέβαια ο Skin Shape με το The Blade of a Knife και τα σοφά του λόγια. Και αυτές εδώ που έρχονται είναι οι Wolf Alice με το καινούριο του single. Αυτή τη φορά επέλεξαν να διασκευάσουν ένα κομμάτι που ήδη υπήρχε από τις The Roaches. Λέγεται Hammond Song. Και μάλιστα μοιράστηκαν αυτή τη διασκευή τους στα φωνητικά με την Julia Cumming από του Sunflower Beam και την Bria Salmena. Φίλες δηλαδή, καθότι έτσι κι αλλιώς τρεις φωνές χρειάζονταν για να γίνουν οι αρμονίες του κομματιού, μιας και οι Roaches ήταν τρεις αδερφές όταν το είχαν γράψει εκείνες κάπου πίσω στο παρελθόν.

Τι ωραίες αρμονίες, ήταν η Γουλφ Άλις στο Hammond Song, το πιο πρόσφατο single τους από το καινούριο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει. Θα κλείσουμε σήμερα με Tao, στη συνεργασία του με τους Tune Yards αλλά και της Linda Lindas, που είχαμε καιρό να τις δούμε, τις κοπελίτσες αυτές, μεγάλωσαν κιόλας. Sick of Times λέγεται αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα, αγαπημένοι μου κρατή και αγαπημένοι μου ακροάτρια. Ήταν εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου στην επιμέλεια και την παρουσίασή της καθημερινά στο 958 της R3. Ο Νίκος Κακαρίκος ρύθμισε τον ήχο. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Για χαρά, μη χάνεσαι.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η σαπίλα είναι παντού τριγύρω μας. Δίπλα μας κυκλοφορούν σάπιοι. Μάλιστα, εδώ στην παλαιολιθική Θεσσαλονίκη, πολλοί κάτοικοι ορκίζονται ότι δίπλα μας κυκλοφορούν Homo sapiens. Αυτό θα πρέπει να είναι αλήθεια. Γιατί ήδη έχει ανέβει στο bandcamp.com αλμπουμάκι με τίτλο Homo sapiens από αυτούς τους Homo sapiens. Εμείς πώς θα μπορούσαμε να μείνουμε εκτός νυμφώνος? Να μείνουμε αμέτωχοι και σκέτοι παρατηρητές των εξελίξεων αυτών. Οι επόμενες 1000 εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Κρίσιμες για την εξάπλωση της σαπίλας. Η Έλλη από το ολόφρεσκο άλμπουμ Homo sapiens, από τους φερόμενους ως Homo sapiens, φανερώθηκε πρώτη και καμαρωτή στην απόψινή πεζολίστα των διαμαντιών της θλιβερής εκπομπήχλας μας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχουμε και ολόνεο συγκλάκι από τους επίσης σαλονικιούς και ήδη πολύ αγαπημένους μας. Psycho Break, κάποιες μέρες. Καλησπέρα, είμαστε ζωντανά στον αέρα του 958 για ένα ακόμα 10 με 11 με διαμάντια, 3η και 23 Σεπτεμβρίου 2025.

Ασταμάτητοι Psycho Break έχουν πάρει φόρα και ποιος τους πιάνει. Ολόνεο 20 Σεπτεμβρίου βγήκε συγκλάκι με τίτλο «Κάποιες μέρες». Το σερβίραμε αμέσως πριν στην δεύτερη θέση του απόψινου επεισοδίου των Διαμαντιών, τα οποία διαμάντια βγαίνουν και με βίντεο και βεβαίως και audio ταυτόχρονα, αν χρειάζεται διευκρίνηση αυτό, live streaming στο web από τον σύνδεσμο studio958.ert.gr. Homo Sapiens 1. Psycho Break 2 και για την επόμενη τρίτη θέση μας θα ταξιδέψουμε στο Μόντρεαλ του Καναδά για χάρη των The Gruesomes.

Το νέο άλμπουμ των The Gruesomes έχει τίτλο The Dimension of Fear, ενώ το ωραίο θα ήταν The Dimension of Beer. Κυκλοφόρησε στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 και είναι το πρώτο τους άλμπουμ με νέο υλικό μετά από 25 χρόνια. Συμπίπτει δεν με τη 40η επέτειο από την ίδρυση του συγκροτήματος, περιλαμβάνει 12 τραγούδια, 10 πρωτότυπα και 3 original που λέμε στα ελληνικά και 3 διασκευές. Η σύνθεση του συγκροτήματος παραμένει απαράλλαχτη σε σχέση με το ξεκίνημα. Αξιοσημείωτο αυτό. Σπανιότατα συμβαίνει στο σύμπαν του rock and roll. Το The Dimension of Fear χαρακτηρίζεται από τον γνώριμο garage punk ήχο των Gruesomes, τα γνωστά. Φαζαριστές κιθάρες, γαρνιρίσματα με φυσαρμόνικα, τύμπανα βγαλμένα κι αυτά από τα σπλάχνα των 60's κατευθείαν, χιούμορ και εφηβικότητα. Υπάρχει αυτή η λέξη. Επίτηδες δεν έψαξα αν υπάρχει στο λεξικό, για να έχω την πλάνη ότι λέω και καμιά καινούρια λέξη. Από εδώ, δηλαδή από το καινούριο άλμπουμ The Dimension of Fear, 5 Σεπτεμβρίου, των Gruesomes, τσεκάραμε το That's Using Your Head και προχωράμε αμελητή που λένε και στις δικογραφίες, μην μπλέκεις τις δικογραφίες με τις δικογραφίες, προχωράμε με τους νέους Los Straight Jackets.

Πόσο οξύες, κοφτερές, μητερές ήταν οι κιθάρες των Lost Straight Jackets. Μας τρύπησαν τα τύμπανα. Σόμος Lost Straight Jackets. Έτσι λέγεται το θέμα, έχεις τα ακουστικά στο τέρμα, έτσι συμβαίνει ό,τι και να παίζει ο άλλος. Ο άλλος είναι ο καλλιτέχνης. Σόμος Lost Straight Jackets. Έτσι λέγεται το νέο άλμπουμ των Straight Jackets, το οποίο με τη σειρά του ξεφύτρωσε στον παγκόσμιο δισκογραφικό μπαξέ στις 19 Σεπτεμβρίου. Από εδώ, δηλαδή από το νέο Lost Straight Jackets, χώσαμε το Copycat. Σερφ για ψαγμένους και για ευφυείς, γιατί να μην το πούμε και έτσι. Το υβρίδιο που υπηρετούν οι Lost Straight Jackets, όπως και να το πούμε, στη Θεσσαλονίκη είναι γραφτό να ξαναβρεθούμε, για χάρη των... Lost

Άμα έχεις μουσικότητα και έμπνευση, της τρώνεις ωραίο φινάλε. Έτσι ακριβώς πέφτει η αυλαία του πρώτου και μοναδικού άλμπουμ Boo. Πάντα αναρωτιόμουν αν θα πω σωστά ταμπού, γιατί έχει 1, 2, 3, 4. Ταμπού δεν είναι ταμπού. Τέλος πάντων, έτσι ακριβώς πέφτει η αυλαία του πρώτου και μοναδικού άλμπουμ Boo των Σαλονικιών Λοστρόμος με το κομμάτι Μαϊάς. Που από πόσα χρόνια είχαμε να την εντάξουμε σε πεζολίστα μας αυτή την υπερδισκάρα. Υπερδισκάρα, έργο οικουμενικής κλάσεως, όχι μόνο δηλαδή για τα εν Ελλάδη δεδομένα. Λοστρόμος, Θεσσαλονίκη 2025, προηγήθηκαν οι φετινοί πολύ πρόσφατοι Αμερικανοί Los Three Jackets, έπονται και έρχονται οι Ισπανοί Los Canotipos.

0: Santa Peña arriba Montana, hostia, que cada vez es más difícil tomarse una birra.
1: Arriba muchachos, και έτσι φτάσαμε σε μια πολύ πρόσφατη ανακαλύψή μας, τους Los Canotipos, Los Canotipos, με C γραμμένους από την Ισπανία. Los Canotipos, Garage, Surf, Ska και Punk. Τους τσεκάραμε, έκτη χάντρα στο κομπολόι που είναι η πεζολίστα μας, το τραγούδι Canotipos, από το δεύτερο άλμπουμ τους, το οποίο βγήκε στις 28 Δεκεμβρίου 2024 και περιέχει και μια παραποίηση του Psycho Killer των Talking Heads, το οποίο βάφτισαν Psycho Cleaner. Το έχουμε ακούσει αρκετά βράδια πριν στην εκπομπή, κανένα δύο φορές το έχουμε βάλει. Να συνεχίσουμε σερφίστικα και ξανά μανά ελληνικά με το συγκρότημα Aqua Barons.

Γλυκιά, γλυκιά αποχώρηση. Τους λένε Aqua Barons. Είναι ελληνικό σερφ σύνολο. Για βάση τους έχουν το Λέχιο οι Aqua Barons. Το Λέχιο είναι κομμόπολη στην Κορινθία. Αντελέμε και γεωγραφικά στοιχεία. Οι Aqua Barons ιδρύθηκαν το έτος 2010 από τους αδελφούς Πέτρο Σωτηρόπουλο και Φίλιππο Σωτηρόπουλο. Οι Aqua Barons μας έπαιξαν στα Διαμάντια στο 958 της R3 το A Shadow in the Mist. Δεύτερο σίγγλ από το ερχόμενο τον Νοέμβρη τρίτο άλμπουμ τους, Back on Track θα λέγεται το άλμπουμ. Οι Aqua Barons σε αυτό το ολόνεο 3η 9 Σεπτεμβρίου βγήκε κομμάτι τους, μας ξεναγούν στο σύνηθες ηχητικό περιβάλλον τους, αλλά με πιο ατμοσφαιρική και αφηγηματική κινηματογραφική διάθεση και γραφή. Ένας ακόμα βαρόνος, ξενιτεμένος σαλονικιός, βαρόνος Ανάστης, Baron Ανάστης. Ακούμε Drops of Selfish Love από το πρόσφατο ντεμπούτο άλμπουμ του Nothing Left Unsaid.

Ο Ανάστης και τα υπόλοιπα είναι δουλειά ενός ψαχτηριού σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, δηλαδή από τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming. Είναι τα Διαμάντια, μια ακαδημία δισκογραφικής παρουσίασης και ανάλυσης. Στο κάθε βραδινό 10 με 11, εκτός από το Σαββατοκύριακο, ο Γιάννης Σημαντήρας επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία, ακούσματα που να ταιριάζουν μόνο με τα προσωπικά του γούστα, με την πεποίθηση την ακλόνητη ότι αν αρέσει κάτι σε έναν άνθρωπο, θα αρέσει και σε άλλους, αδιαφορώντας για τάσεις, καθιερωμένα πρότυπα, τις γνώμες των πολλών ή των δημοσιογράφων και των δημοσιογραφούντων και των δημοσιολογούντων, και τα σχολιάζουμε αυτά τα ακούσματα με ενδιάμεσες εκφωνήσεις στο μικρόφωνο. Στην ηχολήψη απόψε μαζί μας η Ζωή Κουτελοπούλου. Ο Αλέξης Γιαννούλας προτείνει συνεχώς ακούσματα, αλλά δεχόμαστε και αυτοπροτάσεις από μουσικούς, πολλές από τις οποίες ακόμα και να μην μπορέσουμε να ταιριάξουμε στις πεζολίστες μας, τις ακούμε και πρέπει να πούμε ότι οι περισσότερες μας αρέσουν.

Άντε ρε παιδιά, να τελειώνουμε. Λένε I like beer και εννοούν μπύρα χωρίς αλκοόλ βεβαίως. Το νέο σιγκλάκι από τις 15 Σεπτεμβρίου των Cosmic Psychos, κυριούλιδων από την Αυστραλία, οι οποίοι τον έχουν παίξει τον ρόλο τους στη διαμόρφωση του grunge, καθότι επιρροή σε Nirvana και Mudhoney ας πούμε. Το σιγκλάκι λέγεται I like beer και προαναγγέλει άλμπουμ που είναι να βγει στις 7 Νοεμβρίου και λέγεται το άλμπουμ με τη σειρά του I really like beer. Επικροτούμε την απόφαση των Cosmic Psychos να παραμείνουν πιστοί στην αιμονή του

η οποία δεν είναι άλλη από την εξύμνηση της μπύρας, ενός ποτού άκρος συνυφασμένου ούτως ή άλλως με το rock and roll, και παραχωρούμε την επόμενη θέση στην πεζολίστα μας στον συναυστραλό Dom Mariani. Το συγκλάκι λέγεται World on Its Head και είναι το καινούριο συγκλάκι που βγήκε στις 17 Σεπτεμβρίου του Dom Mariani.

Τις προάλλες δεν ήταν που βάλαμε το προηγούμενο σιγκλάκι του? Και το ξαναβάλαμε. Στο μεταξύ έβγαλε κι άλλο. Dom Mariani. Μια από τις χαρακτηριστικές φιγούρες του Αυστραλιανού rock and roll. Το καινούργιο σιγκλάκι λέγεται World on its Head. Είναι το τρίτο single από το άλμπουμ του που έρχεται στις 31 Οκτωβρίου και λέγεται Apple of Life το άλμπουμ. Άρα, World on its Head, 17 Σεπτεμβρίου, καινούριο συγκλάκι για τον Dom Mariani. Τα υπόλοιπα, είπαμε, είναι θέμα ψαχτηριού. Ο Dom Mariani, επαναλαμβάνουμε, αξίζει τον τίτλο μιας από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της αυστραλιανής σκηνής, του garage και του power pop, και μας τραγούδησε αυτό το τρίτο συγκλάκι προπομπό του νέου προσωπικού του άλμπουμ. Από τους Stems, το πρώτο του group που στη Θεσσαλονίκη είναι ιδιαιτέρως γνωστή και δημοφιλής, τουλάχιστον στις παλιές καραβάνες, και τους Some Loves μέχρι τους DM3 και τους Datura 4, ο Mariani έχει διαγράψει πορεία εκλεκτή, άσε τις συνεργασίες κι άλλες, έχει διαμορφώσει, σαν να λέμε τα γούστα, δύο γενεών, κάθε πόσο αλλάζουν οι γενιές Αυστραλών και όχι μόνο Αυστραλών μουσικόφιλων. Και θέλω τώρα να σταθούμε, συνακριτές και φίλοι, σε ένα τραγούδι που βάζουμε αρκετά συχνά στα διαμάντια, σε μια διασκευή από τους Datura 4. Το 2023 η Datura 4, πάλι του Dom Mariani που μόλις ακούσαμε solo, κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ που λέγεται Invisible Hits, και εδώ έχουν και τη διασκευή του Walk on the Water. Θα πούμε μετά ποιανών είναι η διασκευή, παραθέτοντας και το πρωτότυπο. Άρα Datura 4, Dom Mariani και λοιποί, Walk on the Water 2023.

Και τώρα, συνακροτές και φίλοι, θα προβούμε σε μια κίνηση την οποία δεν έχουμε κάνει ποτέ στα Διαμάντια. Θα παίξουμε Creedence Clearwater Revival. Έχω πει σε ανύποπτο χρόνο ή και σε υποψιασμένο ότι δεν μου αρέσουν οι Creedence Clearwater Revival. Αυτό δεν είναι ακριβές. Για την ακρίβεια, αυτό που μου τη δίνει στο Creedence Clearwater Revival είναι η επιτηδευμένη, τραβηγμένη ερμηνεία του John Fogerty. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση, για αυτό το πρώτο άλμπουμ, πρέπει να καταπιώ τη γλώσσα μου. Είναι το πρώτο άλμπουμ που έχει τα Suzy Q, I Put a Spell on You, τα γνωστά, όμως ολοκληρώνεται και με μια έξοχη performance του Walk on the Water, αυτού που μόλις ακούσαμε, και πάει ακριβώς έτσι. Άρα είναι 1968, η Creedence Clearwater Revival κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ, που λέγεται με αυτό το Walk on the Water.

Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που θα επαναλάβω θα ξενήσει πολλούς και θα διαφωνήσουν και έντονα μαζί μου. Όταν σταματάει να τραγουδάει ο John Fogerty και παίζει κιθάρα ή και φυσαρμόνικα, γιατί σε αυτό το άλμπουμ ανέλαβα και τη φυσαρμόνικα εκτός από την κιθάρα και τη φωνή στο πρώτο άλμπουμ των Creedence Clearwater Revival. Τι ωραία ψυχεδέλεια προσλαμβάνουμε. Είναι 1968 και η Creedence Clearwater Revival ντεμπουτάρουμε το πρώτο τους αυτό άλμπουμ που έχει ταχύτητα Epoutes Spellon You και Suzy Q, διασκευές και τα δύο, και καταλήγει σε ένα πρωτότυπο του John Fogerty. Αυτό που μόλις ακούσαμε, Walk on the Water, τραγούδι που μας θύμισαν η Datura 4 του Dom Mariani και των άλλων όταν το έπαιξαν το 2023 στο άλμπουμ τους Invisible Hits, διασκευή η οποία προηγήθηκε, για να ξανάρθουμε όμως στην εποχή μας. Τα λέω λίγο γρήγορα γιατί θέλω να προλάβω να φύγουμε με Third Mind ακριβώς πάνω στο χρόνο και να παίξουμε ένα ωραίο καινούργιο συγκλάκι από ένα πάντα ωραίο συγκρότημα. Το ωραίο συγκρότημα δεν είναι άλλο από τους Spoon και το ωραίο αυτό συγκλάκι δεν είναι άλλο από το Shadow Blues που βγήκε στις 26 Αυγούστου. Spoon, Shadow Blues.

0: Συγγνώμη από το σπούν που τους κόψαμε, αλλά φεύγουμε με το ταιριαστό προς τον τίτλο Before We Say Goodbye. Το μόνο original από το καινούριο άλμπουμ Right Now των Third Mind. Από τη Ζωή Κουτελοπούλου στην κονσόλα και το Γιάννη Σημαντήρα που διάλεξε τα τραγούδια και τα κομμάτια. Ήταν και χωρίς λόγια μερικά. Και τα παρουσίασε. Ευχαριστούμε. Καλή νύχτα. Καλό ξημέρωμα.
1: I can't bear not to see you pass by.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Καλησπέρα. Με διαμάντια της jazz δισκογραφίας που τα περισσότερα ανήκουν στο χώρο της λεγόμενης free jazz θα κυλήσει το απόψινό δίωρο. Η αρχή έγινε από τον πατέρα της free, Ornette Coleman, και από το LP Something Else που κυκλοφόρησε το 1958, δύο μόλις χρονάκια πριν το σημαδιακό LP Free Jazz. Ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε ήταν When Will the Blues Live. Και εκτός από τον Goldman που έπαιξε άλτο, ο Don Cherry ήταν στην κορνέτα, ο Don Payne στο κοντραμπάσο, ο Bill Higgins στα τύμπανα και ο Walter Norris ήταν στο πιάνο και είναι, από όσο γνωρίζω, και ο μοναδικός πιανίστας που είχε την τιμή να ηχογραφήσει με τον Ornette Coleman. Ο Don Cherry είναι αυτός που ηγείται του σχήματος που ακολουθεί και περιλαμβάνει επίσης τον πιανίστα Bobo Stenson και τον πνευστό, στενό συνεργάτη του Okai Temiz, Leonard Oberg. Από το δίσκο του «Donna Nostra» που κυκλοφόρησε το 1993, ακούμε τη σύνθεση του Ornette Coleman «Race Face».

Σε όλη την εξέλιξη της jazz βλέπουμε ότι μόλις ένα στυλ γίνει αρκετά συγκεκριμένο και ακολουθείται από πολλούς μουσικούς, αρχίζει το ψάξιμο για κάτι καινούριο. Έτσι και για τους μουσικούς του 60, η μουσική που είχε προηγηθεί είχε εξαντλήσει τα εκφραστικά περιθώρια σε ό,τι αφορούσε την αρμονική δομή και τη μητρική συμμετρία. Η συμβατική τονικότητα και οι παραδοσιακές φόρμες φαίνονταν εξαντλημένες και το κάθε τι έμοιαζε να επαναλαμβάνεται με τις ίδιες μεθόδους μέσα από τους ίδιους ή παρόμοιους δρόμους. Αυτό που θα έρθει σαν αποτέλεσμα του έντονου προβληματισμού γύρω από τη φύση της jazz θα πάρει την ονομασία free jazz και θα εκδηλωθεί με τόσο και με τέτοιο ριζοσπαστικό τρόπο ώστε η πρακτική της σαν μουσικό ρεύμα να γίνεται αντιληπτή σαν αποδέσμευση από κάθε καθιερωμένο μουσικό σύστημα. Ο όρος free jazz δεν υπονοεί ένα συγκεκριμένο στυλ. Αντίθετα, σημαίνει ένα σύνολο διαφόρων προσωπικών ιδιωμάτων που η έναρξη της λειτουργίας τους τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας του 60. Στην πραγματικότητα, ο όρος free jazz βασίζεται σε μια ιδιαίτερη αντίληψη στο στυλ, στο βαθμό που η ελευθερία που υπόσχεται νοείται σαν μια ελευθερία επιλογής ανάμεσα σε σχεδόν άπειρο αριθμό εναλλακτικών σχέσεων του μουσικού με το υλικό του, καθώς και με το πεδίο όπου η ίδια η μουσική αντιστοιχεί σε μια κοινωνική στάση αναθεώρησης και εξέγερσης και όχι μόνο σαν μια επανάσταση ενάντια στη μουσική παράδοση.

από μια ζωντανή ηχογράφηση του σεξτέτου του Eric Dolphy που έγινε στο Παρίσι στις 11 Ιουνίου του 1964, αλλά κυκλοφόρησε το 1993, 29 χρόνια αργότερα, ακούσαμε τη σύνθεση του Dolphy GW. Μαζί του ήταν ο Donald Byrd στην τρομπέτα, ο Nathan Davis στο τενόρο σαξόφωνο, ο Ζακ Διεβάλ στο πιάνο, ο Ζακ Χις στο κοντραμπάσο, ο Φράνκο Μοντέτσι στα ντραμς και ο Τζάκι Μπαμπού στα κόγκας. Η συνέχεια από το 1962 και από το άλμπουμ που για τίτλο του έχει μία και μόνο λέξη, Coltrane. Το κομμάτι που θα ακούσουμε από το θρυλικό κουαρτέτο του έχει τίτλο «Τούντζι».

Από το 1982 και από το LP του τρομπετίστα Lester Bowie All the Magic, το διπλό LP, ακούσαμε τη σύνθεση του Albert Ayler Ghosts. Εκτός από τον Bowie, ο Άρη Μπράουν έπαιξε τενόρο και σοπράνο σαξόφωνο, ο Art Matthews πιάνο, ο Red Williams μπάσο και ο Philip Wilson τύμπανα. Θα πάμε τώρα 21 χρόνια πίσω από την ηχογράφηση που ακούσαμε, δηλαδή στο 1961 και στο άλμπουμ του Oliver Nelson και του Eric Dolphy, Straight Ahead. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο 6 and 4 και μαζί τους ακούγονται ο πιανίστας Richard White, ο μπασίστας George DeVivier και ο drummer Roy Haynes.

Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι ο χώρος της ατονικότητας που κινείται η free jazz προκαθορίστηκε από τι έγινε στην ευρωπαϊκή μουσική στις αρχές του αιώνα και από αυτά που προηγήθηκαν, όπως εκείνες οι μουσικές και οι δουλειές του Charles Mingus, του George Russell και άλλων. Η ατονικότητα όμως στην ευρωπαϊκή μουσική ήρθε σαν αποτέλεσμα εξελικτικών συγκεκριμένων διαδικασιών μέσα από το ίδιο το μηχανιστικό σύστημα της παραδοσιακής αρμονίας και ομοιότροπα καλλιεργήθηκε και τροποποιήθηκε μέσα στις εξερευνήσεις της jazz που είχε προηγηθεί. Στη free jazz ο όρος ατονικότητα δεν μπορεί να αποδοθεί με την κανονική, με την ακαδημαϊκή του έννοια. Στη free jazz ατονικότητα σημαίνει ελευθερία αρμονική σε σημείο που να εξοδοτερώνει ακόμα και την αναγκαιότητα της εξάρτησης του μουσικού από την τονικότητα. Και σε αυτό το χώρο κινήθηκε η δουλειά των Sun Ra, Ornette Coleman, Albert Tyler, Cecil Taylor και John Coltrane. Οι καινοτομίες της Free προσδιορίσαν το χαρακτήρα της με τέτοιο τρόπο ώστε πρέπει να τη δούμε σαν ένα πνευματικό κίνημα με αναμφισβήτητη παγκοσμιότητα. Αυτή η παγκοσμιότητα πιστοποιήθηκε από την είσοδο στη jazz και τη χρησιμοποίηση στοιχείων από τη μουσική παράδοση άλλων πολιτισμών. Ο ρόλος της ευρωπαϊκής μουσικής, σαν της μόνης αντιστοιχίας με τη jazz, κατέπεσε όχι μόνο από λόγους καθαρά μουσικούς, αλλά και κοινωνικούς, φιλετικούς και πολιτικούς. Η αραβική και η ινδική μουσική ιδιαίτερα έγιναν αντικείμενο έρευνας και μελέτης από τους μουσικούς της free jazz, γιατί μέσα από το ρυθμικό τους πλούτο και τον σχεδιασμό της μορφικής τους δομής αποκάλυψαν άπειρες δυνατότητες για τον αυτοσχεδιασμό.

«They try to fool you, I got to school you about jazz», μας είπε ο Σαν Ρα, και η άρκεστρα από το 1984 και από τη ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας της Αθήνας, η οποία να πω ότι στην αρχική της έκδοση κυκλοφόρησε σε τρία μονά LP. Ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε, «Enlightenment». Θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι από το άλμπουμ «Minkus Aum», που κυκλοφόρησε το 1959. Ο Booker Ervin είναι στο τενόρο, ο Σαφί Χαντί στο άλτο, ο Willie Dennis στο τρομπόνι, ο Χόρας Πάρλαν στο πιάνο, ο Ντάνι Ρίτσμον στα ντραμς και ο Τσάρλς Μίνκους στο κοντραμπάσο. Ο τίτλος του κομματιού που θα ακούσουμε, «Ανοιχτό γράμμα, ανοιχτή επιστολή στο Duke», «Open Letter to Duke».

Θα βαδίσουμε προς το τέλος της πρώτης ώρας του Jazz Club του 958 με το τρίο του Mal Waldron και τον ιστορικό πρώτο δίσκο της CCM, Free at Last. Ο τίτλος του κομματιού που θα ακούσουμε, Right Now. Ο Πάνος Ηλιόπουλος που ήταν στο μικρόφωνο και τα υπόλοιπα θα είναι μαζί σας και την επόμενη ώρα.

0: η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
1: Βιολιστής στη στέγη. Αμερικανική μουσική ταινία εποχής παραγωγής 1971 που βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό musical του 1964 σε παραγωγή και σκηνοθεσία του Norman Jewison. Ταινία διαδραματίζεται στις αρχές του 20ου αιώνα στην αυτοκρατορική Ρωσία με κεντρικό ήρωα τον Τέβιε, τον οποίο υποδίεται ο Τοπόλ, ένα φτωχό Εβραίο Γαλατά που βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρόκληση να παντρέψει τις 5 κόρες του εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στη χώρα του. Τη μουσική που έγραψε ο Τζέρι Μπόξ σε στίχους του Σέλντον Χάρνικ διασκεύασε ο Τζον Βίλιαμς, ο οποίος διευθύνει και την ορχήστρα.

0: Μουσική που έγραψε ο Τζέρι Μπόξ, αισθητικούς του Σέλντον Χάρνικ, που διασκεύασε ο Τζον Ουίλιαμς, ο οποίος διευθύνει και την ορχήστρα, και το βιολιστή στη στέγη. Γυρισμένη στο Shepperton Studio στην Αγγλία και στην Ιουγκοσλαβία, ο βιολιστής στη στέγη κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 3 Νοεμβρίου του 1971 από την United Artists. Κριτικοί επένεσαν τη σκηνοθεσία, το σενάριο και τις ερμηνείες του cast, ενώ η ταινία είχε εισπράξει πάνω από 83 εκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο, με προϋπολογισμό 9 εκατομμύρια, γεγονός που την έκανε να είναι στις ψηλότερες εισπράξεις του 1971.
1: He asks you to leave your father and mother and join him in that frozen wasteland and marry him there?
2: No, Papa. He did not ask me to go. I want to go.
1: What?
2: Papa.

0: what I am? Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy man.
1: Μουσική που έγραψε ο Τζέρι Μπόξ, στίχους του Σέλντον Χάρνικ, διασκέβασε ο Τζον Ουίλιαμς, ο οποίος διευθύνει και την ορχήστρα για το βιολιστή στη στέγη, ταινία που πήρε 8 υποψηφιότητες στα 44 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων καλύτερες ταινίες και σκηνοθεσίες, κέρδισε 3 καλύτερης πρωτότυπης μουσικής για τον Ουίλιαμς, καλύτερης φωτογραφίας και καλύτερου ήχου, μια ταινία η οποία κέρδισε επίσης 2 χρυσές σφαίρες.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Άλλος ένας ωκεανός του ήχου έχει βγει στον αέρα από τον 9.58 εδώ και 6 περίπου λεπτά. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κώστας Χριστιανός στη φορά αυτή στον ήχο. Και πρώτη-πρώτη η Absent City, ένα αμερικάνικο τρίο που σχηματίστηκε 2-3 χρόνια πριν στο Brooklyn και έχει για έδρα του τώρα το Oakland της Καλιφόρνια. Continual Normal Living είναι ο τίτλος του παρθενικού τους δίσκου, από τον οποίο και ό,τι ακούσουμε σήμερα από αυτούς. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα και αρκετά εύθραυστη κιθαριστική Dream Pop, Inner World, ο τίτλος του εναρκτήριου μας κομματιού, California Afternoons, αυτού που ακολουθεί.

California Afternoons λοιπόν από το αμερικάνικο τρίο των Absent City και τον παρθενικό τους δίσκο με τίτλο Continue Normal Living. Πριν όμως τους αφήσουμε πίσω μας φίλοι και φίλες, ας ακούσουμε τώρα άλλο ένα τους τραγούδι, είναι το Ticker Tape Parade.

Και από το Auckland της Καλιφόρνια, φίλοι και φίλες, στο Λονδίνο και από την κιθαριστική Dream Pop των Absent City σε μια από τις πιο σκοτεινές και ιδιοσυγκρασιακές εκδοχές της folk rock ή της Americana, αν προτιμάτε. Υπογράφεται από τους Morton Valens, ένα ντουο αποτελούμενο από τον πολυοργανίστα Robert Hacker Jessett, πρώην μέλους των Band of Holy Joy, και την βοκαλίστρια Ann Gilpin. Black Angel Drifter είναι ο τίτλος του παρθενικού και για αυτούς δίσκου, με τον οποίο και θα γνωριστούμε μαζί τους σήμερα. Ένα δίσκο που καταρχάς κυκλοφόρησαν οι ίδιοι τους το 2016 και μάλιστα δίχως το όνομά τους επάνω, παρά μόνο με τον τίτλο του δίσκου. Πέρσι όμως, έχοντας βρει πια οι Morton Valens κάποια εταιρεία να υπογράψουν, πρόσθεσαν και το όνομά τους. Το Skylines Change, Genders Blur ήταν αυτό που ακούσαμε πρώτο από αυτούς και πάμε τώρα για το Black Eyed Susanna.

σωστή.

Πριν αφήσουμε όμως πίσω μας και τους Morton Valens, πάμε τώρα φίλοι και φίλες και για ένα ακόμη τραγούδι. Μια ξεχωριστή τη φορά αυτή επανεκτέλεση του The Man in the Long Black Coat του Bob Dylan.

the water is high, this is soft.

Bible, he'd quote, there was dust on the land in the long black

και από τον Dylan, διασκευαζόμενο προηγουμένως, περάσαμε φίλοι και φίλες στον ίδιο αυτοπροσώπος και σε ένα πρώτο δείγμα από τον τελευταίο του περσινό δίσκο με τίτλο Rough and Rowdy Ways. Ήταν το συγκλονιστικό στη λιτότητά του Black Rider και πάμε τώρα να τον ακούσουμε να μπλουζάρει. False Prophet.

Και από τα blues στην εκδοχή του Bob Dylan, φίλοι και φίλες, σε αυτά των Savoy Brown, του θρυλικού αυτού βρετανικού blues rock συγκροτήματος και σε ένα τραγούδι, το Why Did You Hoodoo Me, από το 2017 και τον δίσκο τους Witchy Feeling. Συνεχίζουμε όμως, Blue Oyster Cult τώρα και Secret Road, ένα από τα καινούργια τους τραγούδια.

Secret Road λοιπόν από τους Blue Oyster Cult και τον περσινό τους δίσκο με τίτλο The Symbol Remains, και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες, Living Color τώρα και Always Wrong από το 2017 και τον δίσκο τους με τίτλο Shade.

Με αυτά και μετά άλλα όμως, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης. Τελευταίο λοιπόν το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα από τα κλασικά των Metallica. Τη φορά όμως αυτή θα το ακούσουμε σε μια απρόσμενη πραγματικά εκδοχή. Postmodern Jukebox και Caroline Baran, Nothing Else Matters.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3, συντροφιά με την Πία Βαγκογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Υπάρχει μόνο μία εποχή, το καλοκαίρι, τόσο όμορφο που οι άλλες περιστρέφονται γύρω από αυτό, έγραψε ο σεναριογράφος, συγγραφέας και συνεργάτης του Φεντερίκο Φελίνη, Ένιο Φλαβιάνο. Στην κινηματογραφική Τρίτη φιλοξενούμε μερικές από τις πιο εμβληματικές ιταλικές καλοκαιρινές ταινίες, δημιουργίες που ζωγραφίζουν ένα πραγματικά υποβλητικό πορτρέτο της αγαπημένης μας εποχής και των τελετουργιών που τις συνοδεύουν. Ηλιόλουστα τοπία, χαλάρωση και φλιαρία στην παραλία, η κρυστάλλινη θάλασσα, οι ορδές των τουριστών με μαγιό και ανάλαφρα φορέματα. Μια σειρά από σχεδόν κοινότοπες εικόνες που παρόλα αυτά αντιπροσωπεύουν μια πολύ αναγνωρίσιμη εικόνα αυτή των καλοκαιρινών αποδράσεων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη θάλασσα. Ο κόσμος των ιταλικών διακοπών είναι παράξενος επειδή αλλάζει παράλληλα με την κοινωνική εξέλιξη, αλλά ταυτόχρονα παραμένει ο ίδιος. Και τι καλύτερο από τον κινηματογράφο για να περιγράψει με ακρίβεια τις λεπτομέρειες της μαγικής, ονειρικής ατμόσφαιρας του καλοκαιριού στην υπέροχη Ιταλία. Στην ταινία Ντομένικα Ταγκόστο του 1950 με τους Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και Βέρα Κάρμι, ο Λουτσιάνο Έμερ απεικονίζει τη ζωή σε μια κοινωνία όπου μέλη της παρακμάζουσας αριστοκρατίας, της εργατικής τάξης και της μεσαίας τάξης περνούν μια καλοκαιρινή μέρα μαζί στην Όστια κοντά στη Ρώμη. Το φιλμ, αντί να είναι επικριτικό, δείχνει σε τυπικό νεορεαλιστικό ύφος πως η αλληλεπιδράση μεταξύ των τάξεων, των εθήμων και των συμπεριφορών άλλαζαν εκείνη την εποχή. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν μια πρόσφατη ανάμνηση, αλλά οι άνθρωποι ονειρεύονταν το μέλλον. Αυτή η σπουδαία δημιουργία ίσως έθεσε τα θεμέλια για πολλά κλισέ όσον αφορά το ιταλικό καλοκαίρι. Οι άνθρωποι τρώνε ζυμαρικά στην παραλία, τα αμερικανικά αυτοκίνητα εκτίθενται με υπερηφάνεια, οι πλούσιες οικογένειες ζουν δίπλα σε οικογένειες μεσαίας τάξης. Και ανεξάρτητα από την τάξη τους, όλοι αναζητούν την ευτυχία μέσα στις σκοτεινές μέρες του πολέμου. Η ταινία του Έμερ θεωρείται η πρώτη ιταλική καλοκαιρινή καρτ ποστάλ. Και εμείς θα ακούσουμε συνέχεια τον Ντομένικα Ταγκόστο, Τζάκομο Ροντινέλα.

Ο Αλμπέρτο Λατουάντα είναι γνωστός στην χώρα του για την συνεργασία του με τον Φελίνι στην ταινία Λούτσι Δελ Βαριετά, αλλά η καριέρα του εκτείνεται από τη δεκαετία του 40 έως τη δεκαετία του 80, συμβάλλοντας σε κάθε σημαντικό είδος του ιταλικού κινηματογράφου. Ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες του ροζ νεορεαλισμού της δεκαετίας του 50, συνδυάζοντας το μελόδραμα για την κωμωδία για να εξετάσει τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνικής τάξης και τα μεταβαλλόμενα ήθη στην καθημερινότητα. Χαρακτηριστικό δείγμα του είδους το φιλμ La Spiaggia του 1954 με τη Μαρτίν Καρόλ, τον Ραφ Βαλόνε και Μάριο Καροτενούτο. Η ταινία μας μεταφέρει στη Λιγκούρια της δεκαετίας του 50. Μια ιερόβουλη πηγαίνει διακοπές σε ένα θέρετρο με την κόρη της, η οποία φυτά σε καλόγριες. Όλα είναι χαρούμενα και ευχάριστα στην παραλία. Οι πελάτες του ξενοδοχείου τη θεωρούν φτωχή χείρα, φοράει πάντα μαύρα και της φέρονται σαν κυρία. Αλλά όταν φτάνει ένας από τους πρώην πελάτες της, όλος ο ψεύτικος φιλανθρωπισμός και η υποκρατική αξιοπρέπεια της εποχής καταραίουν και οι ξέγνιαστες μέρες της Άννα Μαρία, της ηρωίδας, στην παραλία είναι μετρημένες. Και για να σώσει την τιμή της, αναγκάζεται να συναστραφεί τον εκατομμυριούχο Κιαστρίνο, ξεσκεπάζοντας για άλλη μια φορά την υποκρισία του κοινωνικού περίγυρου. Το La Spiaggia γυρίστηκε στα Τίτανο Στούντιο στη Ρώμη και σε τοποθεσίες γύρω από τη Σαβόνα, στη Λιγκούρια. Το 2008 το φιλμ συμπεριλήφθηκε στις 100 ιταλικές δημιουργίες που επιλέχθηκαν να διασωθούν από το Ιταλικό Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς άλλαξαν τη συλλογική μνήμη της χώρας μεταξύ 1942 και 1978, και η μουσική είναι του Πιέρο Πιτσόνι.

Το απόβαρη Μαμπέλη του Ντινορίζη αντιπροσωπεύει μια κομβική στιγμή μεταξύ του νεορεαλιστικού κινηματογράφου και της ιταλικής κομμωδίας όπως την ξέρουμε σήμερα. Το πρώτο φιλμ μιας επιτυχημένης τριλογίας από τη χρονιά του 1957 αφηγείται την ιστορία της αντιπαλότητας μεταξύ δύο φίλων ζωής, του Ρόμολο και του Σαλβατόρε, οι οποίοι ερωτεύονται την ίδια κοπέλα, την Τζοβάννα. Ο Ρίζη μας μεταφέρει σε μια υπέροχη Ρώμη περασμένων εποχών, από την τότε εργατική γειτονιά της Πιάτσα Ναβόνα μέχρι τα περίχωρα του Καστέλ Σαντάντζελο, μια πόλη πολύ διαφορετική από τη σημερινή, με το ποτάμι σύμβολο των Τίβερη, όπου πολλοί πηγαίνανε για να απολαύσουν τον ήλιο ή για μια χαλαρωτική βουτιά. Αυτό που εκτιμούμε περισσότερο σε αυτό το φιλμ, με τη μάλλον απλή και καθόλου συναρπαστική πλοκή του, είναι ότι μας επιτρέπει να ταξιδέψουμε στο χρόνο. Στο 1957, σε μια ανέμελη και γνήσια Ρώμη, η οποία έχει αφήσει πίσω τη τραγωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και όπου οι άνθρωποι άρχισαν να έχουν περισσότερους πόρους, να ξοδεύουν σε υλικά αγαθά, κομψά ρούχα, πικάπ, δίσκους βινιλίου και μεταξωτές κάλτσες. Στο Πόβερη Μαμπέλη πρωταγωνιστούν η Μαρίσα Αλάσιο, Ρενάτο Σαλβατόρη και Μαουρίτσιο Αρένα. Και θα ακούσουμε τον Κλάουντιο Βίλα στο Buongiorno Tristezza.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ρούλα Βανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Η κινηματογραφική τρίτη είναι αφιερωμένη σε Ιταλικό καλοκαίρι μέσα από δημιουργίες καταξιωμένων, γνωστών, διάσημων τέλος πάντων και λιγότερο γνωστών εκτός Ιταλίας δημιουργών. Στο La Volia Matta, το φιλμ του Λουτσιάνο Σάλτσε του 1961, ο Γκοτονιάτσι ενσαρκώνει τον Αντώνιο, έναν Μιλανέζο βιομήχανο, ο οποίος γνωρίζει στην παραλία μια παρέα παράξενων νέων, γοητεύεται την όμορφη Φραντσέσκα και προσπαθώντας να ενσωματωθεί, πέφτει θύμα των φαρσέρτριπες παρέας, οι οποίοι τον εγκαταλείπουν ενώ κοιμάται στην παραλία. Ο Αντώνιο επιστρέφει στην κανονική του ζωή, συνειδητοποιώντας ότι υπάρχει μια εποχή για όλα και ότι δυστυχώς δεν υπάρχει γυρισμός στην ανεμελιά. Το La Volia Matta λανσάρε την καριέρα της Κατρίν Σπακ. Η ταινία αρχικά απαγορεύτηκε από την Ιταλική λογοκρισία και στη συνέχεια κόπηκε σε ορισμένα σημεία, κυκλοφορώντας με απαγόρευση για άτομα κάτω των 14 ετών. Από το φιλμ θα ακούσουμε την Μίλβα, τη σύνθεση του Ένιο Μωρικόνε, La Tua Stagione.

Συνεχίζουμε μία ακόμη ιταλική ταινία που φέρει την σφραγίδα του ύστερου νεοελιστή σκηνοθέτη Ντίνο Ρίζι, το Il Sorpasso του 1962, με πρωταγωνιστή τον Βιτόριο Γκάσμαν σε έναν από τους πιο διάσημους ρόλους του. Βρισκόμαστε στη Ρώμη του 1962, ένα και αυτό 15 Αύγουστο, στο απόγειο της ταινίας La Dolce Vita. Ένας τριαντάρης bon vivant συναντά έναν ντροπαλό νεαρό φοιτητή που μένει σπίτι για να διαβάζει για τις εξετάσεις και τον πείθει, μάλλον απότομα, να τον ακολουθήσει στο κάμπριό του με προορισμό την παραλία του Καστιλιοντσέλο κοντά στο Λιβόρνο. Το Il Sorpasso είναι μια τυπική ταινία δρόμου, μεταλλικό στυλ βεβαίως, που μας ταξιδεύει κατά μήκους της Via Aurelia μεταξύ Λάτσιο και Τοσκάνης. Αρχικά συναντά μια καυτή σουρεαλιστική Ρώμη, εγκαταλελειμμένη από την καλοκαιρινή έξοδο, αλλά πάνω απ' όλα μακριά από το σχεδόν αέναο τουριστικό χάος του σήμερα. Στη συνέχεια ταξιδεύουμε σε βασικούς προορισμούς κατά μήκους των ακτών του Λάτσιο, Φιουμιτσίνο, Λαντίσπολη, Μαρίνα τη Τσερβέτερη, Σάντα Σεβέρα και Τσίβιτα Βέκια. Και σε αυτά τα μέρη, η Ιταλία της οικονομικής άνθησης και των πρώτων μορφών σύγχρονων διακοπών αντιπροσωπεύεται υπαρκώς. Όμορφες γυναίκες με μπικίνι λαχταρούν την απελευθέρωση, ανέμελες οικογένειες επιθυμούν να διασκεδάσουν και να χαλαρώσουν, απολαμβάνοντας μια νέα εποχή ευημερίας. Το φιλμ Il Sorpasso προσφέρει μια ματιά σε εποχές πολύ διαφορετικές από τη σημερινή, αλλά μόνο φαινομενικά. Και εμείς ακούμε αγαπημένο τον Ιρένης, Quando, Quando.

Το φιλμ «L'Ombrellone» του 1965 είναι το δυνατό πορτρέτο του Ντίνο Ρίζι με φόντο την Αδριατική Ριβιέρα, όπου μπλέκονται ιστορίες μιας Ιταλίας τόσο ενάρετης όσο και διθαρμένης. Την παραμονή του Φεραγκόστο, ο 15 Αύγουστο στην Ιταλία, ένας μηχανικός Ενρίκο, που τον υποδίεται ο Ενρίκο Μαρία Σαλέρνο, συναντά τη σύζυγό του Τζουλιάνα, τη Σάντρα Μίλο, στο Ριτσόνε, όπου βρίσκεται σε διακοπές για σχεδόν ένα μήνα, περιτριγυρισμένη από ένα ποικίλο επιτελείο χαρακτήρων, προδοσίες, δημοπρασίες, ζυγκολό, δείπνα με σπαγκέτι υπό το φως του φεγγαριού, εν ολίγης η τέλεια συνταγή για ένα ατελές χάος, ένα χάος αλλά ιταλικά, και κάπου να ακούγεται το Il Peperone από τον Εντουάρτο Βιανέλο και τους Flippers.

Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto του 1974, ή αλλιώς «Η κυρία και ο ναύτης», όπως είναι ο ελληνικός τίτλος, ένα φιλμ της Λίνα Βερτμίλερ. Ένα έργο το οποίο δεν χρειάζεται συστάσεις. Η φήμη του έργου κέρδισε ακόμα και τον Άγγλο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι, ο οποίος γύρισε ένα remake το 2002 με πρωταγωνίστρια τότε σύζυγό του Μαντόνα. Το ζευγάρι Μαριάντζελα Μελάτο και Τζανκάλο Τζανίνι υποδίονται μια σνόμπ ευγενή και έναν άξεστο κομμουνιστή ναύτη αντίστοιχα, που αναγκάζονται να βρουν καταφύγιο σε ένα έρημο νησί λόγω βλάβης στο σκάφος τους. Οι δυο τους δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί, αλλά φυσικά καταλήγουν να ερωτεύονται, τουλάχιστον σε αυτό το μικρό κόσμο, τον κινηματογραφικό. Μέσα από το φιλμ ταξιδεύουμε στη Σαρδινία, κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής, σε μέρη άγρια και βραχώδη, με τη λευκή άμμο και τη γαλάζια θάλασσα, αυτά τα εγωιτευτικά μέρη της Σαρδινίας, και η μουσική, να πούμε, πως είναι του Πιέρο Πιτσόνι. Ας την απολαύσουμε.

Με το έργο «Σαπόρε Ντι Μάρε» από τη χρονιά του 1983, επιστρέφουμε στη δεκαετία του 60, την εποχή που εγκαινιάστηκε η κουλτούρα των διακοπών, τον άλαφρο φιλμ του Κάρλο Βαντζίνα, από ό,τι φοροτιμήσει εκείνη την εποχή και την χαλαρή, χαρούμενη ατμόσφαιρά της.

χαμογελαστούς τουρίστες με τα ποδήλατα, τις οικογένειες Ιταλών, οι οποίοι συμμετέχουν σε συνήθεις τοπικές δραστηριότητες όπως βραδιές χορού, βόλτες με βέσπα και φωτιές στην παραλία. Όλα διαδραματίζονται κατά μήκος της κρυστάλλινης θάλασσας της Βερσίλια, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς προορισμού εκείνα τα χρόνια, και συνοδεύονται από ένα soundtrack που περιλαμβάνει τις καλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας. Μάλιστα, να πούμε πως ο τίτλος βέβαια του φιλμ είναι μια αναφορά στο Sapore di Sale του Gino Paoli, που θα απολαύσουμε στη συνέχεια.

Ο Νάνι Μωρέτη γράφει, σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο Κάρο Διάριο του 1993. Για το φίλμ αυτό κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κανών. Το αγαπημένο μου ημερολόγιο χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Καθένα αφηγείται το χρονικό μιας περιπλάνησης. Από γειτονιά σε γειτονιά, από νησί σε νησί, από γιατρό σε γιατρό. Ο δημιουργός σχολιάζει με χιουμοριστικό τρόπο θέματα όπως είναι η αστικοποίηση, ο τουρισμός, η διείσδυση της τηλεόρασης, η παιδεία και το σύστημα υγείας, σαν να επρόκειτο για σελίδες ενός προσωπικού ημερολογίου που καταγράφει την καθημερινότητά του. Η ιστορία ξεκινά στο καλοκαιρινό σκηνικό μιας έρημης Ρώμης και κορυφώνεται στο νεκροταφείο του Πιερ Πάολο Παζολίνη, εκεί που κοίταται. Στη συνέχεια, η ιστορία μεταφέρεται στο νησί Λίπαρη, όπου Μωρέτη αφήνει πίσω του τη Μητρόπολη και τελικά βρίσκεται σε ένα ταξίδι που είναι περισσότερο εσωτερικό παρά φυσικό, με ένα κουβάρι από σκέψεις, φόβους και θυσμούς που εντείνονται από την καλοκαιρινή ζέστη και την υγρασία. Μία από τις πιο αξιομνημόνες

σε σκηνές της ταινίας είναι αυτή όπου ο ήρωας χορεύει στους ήχους του El Negro Zimbón, παρακολουθώντας την τηλεόραση την πληθωρική Σιλβάνα Μάγκανο, πρωταγωνίστρια του φιλμ Άννα του Λατουάντα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Βαγκογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τη Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Κάθε Τρίτη έχουμε την εκπομπή μάλλον της 7ης τέχνης και η σημερινή όμορφη πόλη είναι αφιερωμένη στα ιταλικά καλοκαίρια μέσα από ταινίες οι οποίες ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 50 και θα κλείσουμε βέβαια με μια σύγχρονη παραγωγή. Έχουμε όμως ωστόσο ακόμη ένα φιλμ από την δεκαετία του 90, το Φέρι Ταγκόστο, η δεύτερη ταινία του Πάολο Βίρτσι. Στην ταινία αυτή μπορούμε να διακρίνουμε την αναγνωρίσιμη ειρωνική και άποψη που έχει για τον κόσμο και την κοινωνία. Δύο ξεχωριστές ομάδες, παρές μάλλον ανθρώπων, βρίσκονται στο νησί Βεντοτένε για διακοπές. Η πρώτη είναι κλασική αριστερή φιλελεύθερη διανοούμενη, ενώ η δεύτερη είναι τυπική δεξή κάτοικη των προαστίων, χυδαίοι και θορυβόδης, έτσι τους παρουσιάζει ο σκηνοθέτης. Καταλήγουν να γίνονται γείτονες και οι φαινομενικές διαφορές τους οδηγούν σε συγκρούσεις, αργότερα όμως δίνουν στον καθένα την ευκαιρία να κάνει απολογισμό της προσωπικής του ζωής. Το Φέρι Ταγκόστο είναι το κλασικό έργο λοιπόν του σκηνοθέτη Τοσκάνη, ο οποίος όπως θα μας συνηθίζει αργότερα βρίσκει τις αντιφάσεις του ανθρώπινου πλήθους έναν άψογο τρόπο να απεικονίζει την εποχή μας. Είναι μια δημιουργία της δεκαετίας του 90, όταν η ιταλική πολιτική, η κοινωνία και η pop κουλτούρα άλλαζαν ριζικά. Το αδιαφυσβήτητο το αστέρι του φιλμ είναι το Βεντοτένε, το μικρό νησί στα ανοιχτά των ακτών του Λάτσιο, που φιλοξενεί αυτήν την πολύχρωμη και μερικές φορές γκροτέσκα κοινότητα. Όπως όλες οι μικρές παραθαλάσσιες πόλη, ζωντανεύει μετά την αποβίβαση των τουριστών από το πλοίο, ωστόσο καταφέρνει να διατηρήσει την άγρια ουσία τη. Τα σπαρτιάτικα σπίτια τη, τη βλάστηση ανάμεσα στα βράχια, του γκρεμού για βουτιέ και το κακό τηλεοπτικό σήμα. Την νοσταλγική εικόνα, μακριά από τον υπερτουρισμό τη σημερινή εποχή, συμπληρώνουν οι μπάντε του δρόμου, οι εκδηλώσει πλατείε προσφέρουν ευκαιρίε για κοινωνικοποίηση. Στο soundtrack του φιλμ περιλαμβάνει το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια, του Σεϊλούνικα Ντόνα Περμέ, Alan Sorrenti.

Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας στα Ιταλικά καλοκαίρια με μια πρόσφατη δημιουργία, το φιλμ του Sidney Sibilia, L'incredibile storia dell'isola delle rose του 2020 με πρωταγωνιστή τον Έλιο Τζερμάνο. Ο γεννημένος στο Σαλέρνο δημιουργός αφηγείται την αληθινή ιστορία του Τζόρτζιο Ρόζα, ενός οραματιστή μηχανικού και ιδρυτή της Δημοκρατίας του νησιού των Ρόδων το 1968. Με το φιλμ επιστρέφουμε στη δεκαετία του 60, εποχή μεταμόρφωσης και ανατροπής για την Ιταλία. Ο παρεξηγημένος ιδιοφυής Τζόρτζιο, που μόλις αποφύτησε από τη σχολή μηχανικών, συνειδητοποιεί ότι ο μόνος τρόπος για να βρει τη θέση του στον κόσμο είναι να δημιουργήσει κυριολεκτικά ένα νέο. Σε μια τεχνητή πλατφόρμα στα ανοιχτά των ακτών του Ρίμινη, ίδρυσε το δικό του ανεξάρτητο μικροέθνος, το νησί των Ρόδων, το οποίο είχε τη δική του κυβέρνηση, το νόμισμα, το ταχυδρομείο και εμπορικά ιδρύματα και η επίσημη γλώσσα ήταν η Εσπεράντο. Ο τοπικός κόσμος του Τζόρτζιο γεννήθηκε πραγματικά την 1η Μαΐου του 1968. Θεωρούμενο όμως από την Ιταλική κυβέρνηση ως τέχνασμά του για τη συγκέντρωση χρημάτων από τουρίστες, αποφεύγοντας την εθνική φορολογία, το νησί των Ρόδων καταλήφθηκε από τις Ιταλικές αστυνομικές δυνάμεις στις 26 Ιουνίου του 1968, υποκείμενο σε ναυτικό αποκλεισμό και τελικά καταδαφίστηκε το Φεβρουάριο του 1969. Αν και στην πραγματικότητα το νησί δεν ήταν ποτέ προορισμός για πάρτι και εκδηλώσεις, σε αυτήν την ιστορία μεγάλης φιλοδοξίας και δημιουργικότητας ρίχνουμε μια μικρή ματιά στη μοντέρνα ακτή της Ρωμάνια της Dolce Vita, με το φιλελεύθερο και παιχνιδιάρικο πνεύμα της, την ξέχνιαστη νυχτερινή ζωή των διακοπών σε μια εποχή μεγάλης προόδου και ευημερίας στην Ιταλία. Αλλά πάνω απ' όλα ταξιδεύουμε στο φανταστικό 1968, όταν η ανάγκη για απόδραση και ανεξαρτησία των νέων με μεγάλα όνειρα και περιορισμένα μέσα τους έδωσε λόγους να πιστεύουν ότι οποιοδήποτε έργο μπορούσε να υλοποιηθεί, οποιαδήποτε επιθυμία μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Και στο σημείο αυτό κλείνουμε το αφιέρωμά μας στα Ιταλικά καλοκαίρια με ένα υπέροχο τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία του Sibilia, το Legata a un granello di sabbia με τον Νίκο Φιντέγκο. Να ευχαριστήσουμε τη Ρούλα Αραβανιτίδου που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Παγκογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά, γεια σας.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι, κόσμε, εδώ στην τροφιά σας από το 958 η εκπομπή «Η Βόλτα». Μια ραδιοφωνική βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, αλλά και στα μικρά και μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα γεμάτη όμως περιπέτειες, και ειδικά στα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής επικρατεί το πόλεμος πατήρ πάντων. Μεσοβδόμαδο, Τετάρτη, 4 του Μάρτη, και εμείς συντροφιά σας εδώ από τον 958, σήμερα με τον Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική επιμέλεια. Ξέρει ο Χρήστος γιατί γελάμε λέγοντας το όνομα τεπώνυμό του. Λοιπόν, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Εσείς μαζί μας και αυτό το μεσημέρι. Καλή σας ακρόαση.